0: Glow Up Wednesday με τη Μαρία Μανατίδου.
1: Κάθε Τετάρτη, 89 Rainbow χαρίζει σε μια τυχερή το απόλυτο beauty experience. Θεραπεία μαλλιών, χτένισμα, μανικιούρ και πεντικιούρ. Όλα όσα χρειάζεσαι για να λάμψεις.
0: Θέλεις και εσύ το δικό σου Glow Up? Μείνε συντονισμένη στον 89 Rainbow και την εκπομπή της Μαρίας Αμανατίδου κάθε Τετάρτη 11 με 2 και μάθε πώς θα το κερδίσεις.
1: Glow Up Wednesday. Γιατί σου αξίζει να νιώθεις τα καλύτερά σου.
2: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
3: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
2: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
3: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
2: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
3: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
2: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
3: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: the way to heaven.
1: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
2: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
1: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
2: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
3: Σίγα την κομισιόν.
1: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
2: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
1: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
4: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
5: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύησης.
6: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
7: 89 Rainbow.
8: Δημήτρη, για πού το βάλες?
9: Πάω κέντρο.
8: Α, στην αγορά για ψώνια?
9: Όχι.
8: Λαδάδικα για φαγητό?
9: Όχι.
8: Παραλία για καφεδάκι?
9: Ούτε.
8: Πού πας στο κέντρο?
9: Οτοβιζιόν για κταίο.
10: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
11: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι νοέ, τι κάνατε?
1: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
11: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ανταφλών και...
1: νιώστε ασταμάτητοι.
11: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
12: Μια μεγάλη και δροσερή καλημέρα εδώ από Θεσσαλονίκη, μεριά, σε όλο τον κόσμο, σε όλη την πόλη, σε όλη την Ελλάδα. Είναι Rainbow Morning Show αυτή τη στιγμή μέχρι και τις 11 και Γιώργος Πιτσάκος μαζί για 4 ώρες. Μέσα σε αυτές τις 4 ώρες τι κάνουμε, ισόποσα, κάνουμε το εξής. Ενημερωνόμαστε χωρίς κραυγές, όμορφα και ωραία, να μην χαλάει και η ζαχαρίνια μας. Ακούμε αληθινή μουσική, άρα διασκεδάζουμε και φυσικά επικοινωνούμε. Και έτσι ξεκινάει η όμορφα ημέρα μας που επαναλαμβάνω στον 89 Rainbow.

από τους οίκους του Last Train to London, από τους ELO. Πάμε εμείς στα ημεροπούλια. Πώς είναι τα νυχτοπούλια, εμείς είμαστε που ξυπνάμε το πρωί. Και έχω εδώ να στείλω καλημέρα στο φίλο μου τον Βαγγέλη από Φλόρινα, τον Γιώργο, την Κατερίνα, τον Βάσο, την Βάσο και τον Αποστόλη. Καλημέρα στον Νίκο Βαλαβάνη, το φίλο μου τον Σταύρο, τον Ανθόπουλο από Πεύκα. Καλημέρα στον Βασίλη Παπαδόπουλο από Σουηδία. Έχασε το στοίχημα με την Αγγλία, να είναι ο μόνος παγκόσμιος κουβάς. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μου τον εκεί από Λονδίνο μεριά, το Φέδωνα. Καλή σου μέρα, καλή βάρδια. Καλημέρα στον Ηλία τον Περιστέρη. Καλημέρα στον Δημήτρη. Το καλά, Δημήτρη, δεν είστε. Μόνοι σας κατεβαίνετε σε εκλογές, παιδιά, και βγαίνετε με αυτοδυναμία 82%. Καλημέρα στον Βασίλη Μαντούδη. Καλημέρα στην Σουζάνα και τον Γιάννη που τους αγαπάω πάρα πολύ. Υπέροχο ζευγάρι κάθε μέρα με τον καλό λόγο. Στον άλλον τον φίλο μου τον Δημήτρη από Λαγκαδά. Καλημέρα στον φίλο μου τον Δημήτρη από Άγιο Θανάσιο. Καλημέρα στη Μαρία την Παυλίδου. Καλημέρα επίσης στον αγαπητό μου τον φίλο τον Δημήτρη από. Πες το τρακόλισσα, κοίταξε να δεις, από Πρέβεζα μεριά και φυσικά όλα τα παιδιά εκεί στην αστυνομική διεύθυνση που με προσέχουν. Καλημέρα στον Δημήτρη Καραντώνη, τον γίγαντα, τον ένα και μοναδικό. Καλημέρα στον Νίκο Παλιογιάννη και αυτός από Πρέβεζα. Καλημέρα και στην Αγάπη 6943-808089. Εδώ επικοινωνείτε, είναι το Viber, έχουμε Facebook, έχουμε Instagram, έχουμε 24 βαθμούς, έχουμε άπνοια, 66% σχετική υγρασία και θα φτάσουμε τους 34 βαθμούς σήμερα. Υπομονή, παιδιά. Θα δροσιστούμε μέσα από τη συχνότητα του 89 Rainbow.

Αυτή είναι η Blondie και το υπέροχο Call Me από την ταινία American Gigolo. Γεια σου φίλε μου Δημήτρη, έχεις απόλυτο δίκιο. Είστε μια μικρή κοινωνία οι Δημήτριδες. 10 μικροί Μίτσι, εγώ θα πω πολύ μεγάλοι Μίτσιδες. Λοιπόν, τι γίνεται ρε παιδιά, για άλλη μια φορά τα ίδια χθες πάλι Θεσσαλονίκη καίγεται. Τρεις φορές χτύπησε το μεταξύ το 112. Είχαμε στο Δήμο Δέλτα φωτιά, είχαμε στην Νεοχορούδα, είχαμε και στη Σουρωτή. Να χτυπάνε. Εδώ τσιγάρο θα ανάβει κάποιος κάποια στιγμή και το 112 θα σου στέλνει μήνυμα να ακολουθήσεις εντολές της αστυνομίας και των αρχών για σε περίπτωση που η φωτιά πλησιάσει το σπίτι σου. Τις προάλλες είχαμε φωτιά στο Καλοχώρι. Εγώ μένω στο Τριάδι. Φυσικά και το ξέρει αυτό το 112. Πώς είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή να ηχήσει σήμα στο Τριάδι για φωτιά από το Καλοχώρι? Έτσι όπως το πάμε, θα έχουμε και για τα νησιά Φίτζη, θα έχουμε γιατί από Κωνσταντινούπολη με τη μεριά αν έχουμε φωτιά. Δεν το καταλαβαίνω, αλλά βέβαια ένας φίλος μου νομικός με έβαλε στο τρυπάκι που είχα μπει ήδη από μόνος μου πριν. Γιατί λέω, κοίταξε, μου λέει, για ποιο λόγο πιστεύεις ότι γίνεται? Λέω, πιστεύω ότι γίνεται για να μην υπάρχει αστική ευθύνη, κεντρική δηλαδή ευθύνη, και να υπάρχει προσωπική ευθύνη. Λέει, πολύ σωστά σκέφτεσαι. Α, αυτό είναι, δεν χρειάζεται να είσαι genius, δεν χρειάζεται να είσαι Einstein για να καταλάβεις ότι με αυτόν τον τρόπο σου λέει, α, κοίταξε να δεις, εγώ σε ενημέρωσα. Εσύ, φίλε μου, ναι, αλλά η φωτιά στο Καλοχώρι, ρε φίλε. Ή μαρντών. Και με το παραμικρό, με το που θα δούνε καπνό, σε όλη την περιοχή τη σαρώνουνε. Παιδιά, τμηματικά βαριέστε. Και στέλνετε ένα γενικό εκεί στο 112.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: Ένα συγκρότημα γεμάτο επιτυχίες. Και αν πρωτοδιαλέξει, αλλά αυτή η μπαλάντα είναι όλα τα λεφτά. Και έχουμε πει ότι τα συγκροτήματα της heavy metal, όταν γράφουν μπαλάντες, χτυπιάζει στα πάτωματα. Nothing else matters. Καλημέρα στον φίλο μου, τον Νίκο Κωνσταντινίδη. Καλημέρα στον Χρήστο Δεμερτζή. Καλημέρα στη Στέλλα. Καλημέρα στην Αλίκη. Καλημέρα στη Τζέννη. Καλημέρα επίση στην αγαπητή μου φίλη Σωτηρία Φημιάδου, που τα λέμε συχνά πυκνά εδώ, και τα χαιρετίσματά μου επίσης στον Σωτήρη από Ζάκυνθο. Να δούμε λίγο τα τις κινήσεις. Να ξέρετε, μην περιμένετε και πολλά πράγματα, με την έννοια ότι έχουν ξεκινήσει οι άδειες. Σήμερα έχουμε 16 Ιουλίου. Δεν έχουμε το ζόρι το μεγάλο που είχαμε. Φοιτητές, μαθητές και αυτοί στα σπίτια τους, σχολικά κτλ. Δεν βγαίνουν αυτή τη στιγμή στους δρόμους. Έτσι, η περιφερειακή οδός δεν έχει προβλήματα, παιδιά. Λίγο από ανατολικά προς δυτικά, δηλαδή από Μαλακοπή μέχρι Ευκαρπία, ένα προβληματάκι μέχρι τις 40 εκκλησίες, ξεκινώντας από το κόμβο της Τριανδρίας, και άλλη πλευρά είναι πεντακάθαρη. Οι υπόλοιποι κεντρικοί δρόμοι πλην της καθοδικής, του καθοδικού ρεύματος της Μίκη Θοδωράκη, πρώην Λαγκαδά δηλαδή, μέχρι από Αμπελόκηπους μέχρι την Εγνατία, δεν έχουν κανένα απολύτως άλλο πρόβλημα.
1: Εκπτώσεις κάνουν όλοι.
2: Στον Κοτσόβολο κάνουμε Summer Sales χαμό.
1: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκπτώσεις και hot τιμές, αλλά και plan K, ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες K Plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
3: Ψάχνεις SUV που να χωράει όλη την οικογένεια, να αντέχει τα δύσκολα και να κοστίζει μόλις 16.990 ευρώ. Τώρα υπάρχει το κορεάτικο KGM Tivoli. Τα σπάει, αλλά δεν σπάει. Επισκέψου μια έκθεση KGM και ζήτα προσφορά τώρα.
4: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
5: 89 Rainbow.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Οι εκπτώσεις ξεκινούν τώρα στη Γιούσκ με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα είδη ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
4: 8ωρο, ποιο 8ωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
5: Άρα συμφωνούμε για full time.
4: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλω.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Israel.

αλήθεια είναι ότι σε κάποιες ειδήσεις έχουμε απολέσει την κοινή λογική. Κάθεσαι, κοιτάζεις, ξύνεις το πηγούνι σου σαν φιλόσοφος. Τώρα που αναφέρουμε, σε ένα θέμα που το έχω ξαναπαρουσιάσει μέσα από την εκπομπή. Εκεί στον Εύωσμο λοιπόν, πηγαίνοντας οι άνθρωποι να μαζέψουν τα σκουπίδια, βρίσκουν πάρα πολλά στρώματα. Μέχρι εδώ καλά. Τα παίρνουν τα στρώματα αυτά και τα πηγαίνουν σε έναν χώρο ανοιχτό που υπάρχει δίπλα στα ΕΛΠΕ και εκεί πέρα σε αυτόν τον ανοιχτό χώρο που είναι σε κατοικημένη περιοχή έχουν στιβιαχτεί και στιβιάζονται και μεγαλώνει το βουνό και έρχεται ο κύριος Μαξούρας, ο Γιώργος Μαξούρας που είναι ο αντιδήμαρχος καθαριότητας όσον αφορά το Δήμο εκεί στην του Δήμου Ευόσμου και τι σου λέει ο άνθρωπος. Σου λέει τα μαζεύω, τα πηγαίνω εκεί, δεν έχω που να τα πάω. Πού να τα πάω, ρωτάει. Εμάς ρωτάτε, κύριε Μαξούρα. Τέλος πάντων, να σας βοηθήσω εγώ με την απλή λογική μου. Αν ανακυκλώνονται, πηγαίνετε τα σε ένα από τα εργοστάσια ανακύκλωσης. Να κρατήσουν αυτά που πρέπει, τα υπόλοιπα στον κλίβανο. Αν όχι, βάλτε αυτά τα φορτηγά που έχετε, όχι τα απορριμματοφόρα, τα φορτηγά τα οποία μεταφέρετε και τα δικά μας, την καύσιμη ύλη, δηλαδή από την από τον καθαρισμό των οικοπαίδων που κάνουμε, και βάλτε αυτά τα. Ό,τι έχετε και δεν έχετε, εν πάση περιπτώσει, δανειστείτε και κάποια φορτηγά από ιδιώτες και πηγαίνετε τα σε ένα χώρο, σε ένα εργοστάσιο που έχει κλίβανο, βάλτε τα μέσα και κάψτε τα. Δεν έχει άλλη τρίτη επιλογή. Να τα στείλουμε σε εξωγήινους, να τα ρίξουμε στο διάστημα. Ένα από τα δύο. Ανακυκλώνονται. Ανακυκλώστε. Όχι, καταστρέψτε. Αλλιώς θα μεγαλώνει το βουνό.

Αγαπημένοι Scorpions δεν λείπουν ποτέ μέσα από το μουσικό μας πρόγραμμα και το ξέρετε αυτό, is there anybody there? Υπάρχουν, να, έρχεται η φίλη ακροάτρια Πινελόπη και σου λέει ή να τα πάτε σε αδέσποτα ή οι ίδιες εταιρείες δεν σου λένε φέρε το παλιό το στρώμα σου δώσουμε το καινούριο. Επομένως κάτι το κάνουν. Βρελίσες υπάρχουν. Το θέμα είναι ότι όποιος δεν θέλει να ζυμώσει 10 μέρες κοσκινίζει και τελειώνει η ιστορία. Μόνο γκρίνια, γκρίνια, γκρίνια. Καλημέρα στο φίλο μου τον Τόλι εκεί τον Ακρίτα από τον Εύρο. Καλημέρα και στη Δώρα, στη συντροφιά μας και να σου να πάμε σε ένα ευχάριστο. Δωρεάν διανομή 1.800 κιλών ζωοτροφών, 1.400 κιλά σκυλοτροφές και 400 κιλά γατοτροφές θα παραχωρήσει ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Είναι μια δωρεά από μεγάλη αλυσίδα σούπερ μάρκετ στην χώρα μας και η διανομή θα γίνει την Παρασκευή 17 Ιουλίου από τις 8.30 το πρωί μέχρι και τις 2 το μεσημέρι. Είναι δηλαδή αυτή την Παρασκευή. Συζητάμε για αύριο από τις 8.30 το πρωί μέχρι και τις 2 το μεσημέρι. Οι σκυλοτροφές θα μοιραστούν παιδιά από το χώρο του Δημοτικού Φυτωρίου που είναι δίπλα στο, κοντά στον Άγιο Δημήτριο, το νοσοκομείο. Το δικαίωμα παραλαβής είναι 30 κιλά αναφυλόζω, 80 κιλά αναφυλοζωική. Οι γατοτροφές από την ιατρική υπηρεσία του Δήμου Θεσσαλονίκης που την έχουμε παρουσιάσει όταν έκανε τα εγγένεια, Κλεάνθος 18 στο Ισόγειο, 4 κιλά αναφυλόζω ή 14 κιλά αναφυλοζωική οργάνωση. Αν θέλετε να το ψάξετε, υπάρχουν και τηλέφωνα μέσα για να πάρετε περισσότερες πληροφορίες. Να το έχετε κατά νου από αύριο, 8.30 με 2, μπορείτε να προμηθευτείτε σκυλοτροφές και γατοτροφές. Μία προσφορά του Δήμου και φυσικά μία προσφορά της αλυσίδας σούπερ μάρκετ.

0: καιρός περνάει, η θερμοκρασία ανεβαίνει και 89 Rainbow σε κουλάρει όπως πρέπει. Κέρδισε το πιο cool κλιματιστικό του καλοκαιριού. Κάθε Σαββατοκύριακο συντονίσου στον 89 Rainbow για να ακούσεις το ειδικό weekend signal του διαγωνισμού. Μόλις ακούσεις τη λέξη κλειδί, στείλ τη εκείνη τη στιγμή στο Viber 6943 80 89 και μπες στην κλήρωση για ένα κλιματιστικό. Και κάθε Δευτέρα στην εκπομπή του Θανάση Μωραΐτη 6 με 10 ανακοινώνεται ο μεγάλος νικητής της εβδομάδας. 89 Rainbow, το ραδιόφωνο που δροσίζει το καλοκαίρι σου.
1: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
2: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
1: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
2: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
1: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
3: Κάτσε, πώς είπαμε ότι λέγεται το κατάστημα με τους καναπέδες?
4: Velea Home.
3: Και για καρβατοκάμαρες?
4: Velea Home.
3: Κουζίνες?
4: Velea Home.
3: Ντουλάπες, τραπέζια, στρώματα, σκαμπό?
4: Πάλι Velea Home.
3: Γρήγορη παράδοση?
4: Velea Home.
3: Άρα, ό,τι και αν ψάχνω για το σπίτι,
4: ξέρεις.
3: Velea Home.
5: Δες περισσότερα στο veleahome.gr.
6: 89 Rainbow.
7: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
8: Σε ένα λεπτό, η ώρα θα είναι 8.
9: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.

Η αλήθεια είναι πως πρόκειται για ένα από τα κατεξοχήν πρωινά τραγούδια. Το λέω με την έννοια ότι σου φτιάχνει τη διάθεση, ξεκινάει η μέρα σου όμορφα, κουνιέσαι στο αμάξι, στο γραφείο, όπου και να είσαι. Γενικότερα έρχεται μια ευδιαθεσία, ρε παιδί μου, όμορφη και ωραία, και μια διάθεση για χορό να χορέψεις όπως εκφράζεις εσύ. Καλώς ήρθατε, εδώ είναι η παρέα μας, Rainbow Morning Show, Γιώργος Μπιτσάκος, 7 με 11, Δευτέρα με Παρασκευή, 5η σήμερα, 16 Ιουλίου, για να μην ξεχνιόμαστε το σωτήριο έτος 2026, και θυμόσαστε τι λέγαμε για τις εταιρείες αυτές, Temu, Shein και τα λοιπά που υπάρχουν, ότι θα μπει ένας δασμός και πλέον τα πακέτα που θα έρχονται θα είναι ως εξής. Αν πάρετε ένα πακέτο με μπλούζα, κάλτσες και παπούτσια, είναι 3 και 3 για κάθε είδος, δηλαδή 3 ευρώ, 3 ευρώ, 3 ευρώ, 9 ευρώ. Δηλαδή στο πακέτο θα είναι καινούργια δασμολόγηση. Παλιά, επειδή ερχόντουσαν από αποθήκες της Βορείου Ευρώπης, δεν χρειαζόταν, γινόταν ο εκτελονισμός εκεί στις αποθήκες και μάλιστα ήταν των ιδίων των εταιριών οι αποθήκες αυτές, αλλά πληρώνανε τους δασμούς στο κράτος. Και τώρα, αυτή τη στιγμή, πρέπει κάθε κράτος διαφορετικά να δασμολογεί και να βλέπει τα προϊόντα μέσα. Έλα μου όμως, τώρα έχουν QR code και με το που φτάνουν στα αεροδρόμια συσσωρεύονται, γιατί αυτό, ξέρετε, δεν γίνεται, θέλει χέρια. Και αυτή τη στιγμή όλα τα πακέτα έχουν μείνει κολλημένα. Βέβαια το ξέραν αυτό οι κινέζικες εταιρείες, γιατί πάντοτε αυτός που θέλει κάτι να το καταλύσει είναι ένα βήμα μπροστά. Και η Ρουμανία έχει το ίδιο πρόβλημα. Και τώρα κοιτάζουν να το αλλάξουν, να μην είναι δηλαδή 3 ευρώ ανά είδος, να είναι ένα γενικό δασμό που θα βάλουν. Έτσι και ένα μέσο όρο, εν πάση περιπτώσει, για τις αγορές. Γιατί η κατάσταση δεν μπορεί να γίνει με τη διαλογή τους στα αεροδρόμια. Γενικά για να εκτελονιστεί δηλαδή.

Είναι μία από τις πιο διάσημες βραχνές φωνές. S.I. Joe Cocker. Ήταν και στο πρώτο Woodstock. Είχε μακρύ μαλλί, αλλά από τότε του πέφτανε τα μαλλιά. Τεράστιος καλλιτέχνης. Καλή σας μέρα και χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί έχω μια είδηση που εμένα με χαροποιεί. Να ξέρετε ότι πάνω από 60 χρόνια τα επιτεύγματα στήθους αποτελούν τη δημοφιλέστερη αισθητική επέμβαση παγκοσμίως. Αυτό όμως μέχρι το 2020, γιατί σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που έχουμε από το American Society of Plastic Surgeons, των πλαστικών χειρουργών δηλαδή, τι γίνεται. Από το 2020 οι επεμβάσεις αυξητικής στήθους μειώθηκαν κατά 15%, ενώ οι επεμβάσεις αφαίρεσης των ενθεμάτων αυξήθηκαν κατά 35%. Την επόμενη χρονιά πήρε άλλο ένα 9% δηλαδή, πήγε στο 44% και στο 24% όσον αφορά η μείωση και συνεχίζει αυτό να έχει ανωδική πορεία. Μπράβο σας κυρίες μου, γιατί υπήρχαν μεγάλα προβλήματα. Ρήξη του εμφυτεύματος, δημιουργία κάψας, σκληρένιο ουλώδης ιστός γύρω από το ένθεμα, χρόνιος πόνος, δυσφορία, αλλαγές στο σχήμα και όλα αυτά είναι ένα σύνολο συμπτώσεων όπως χρόνια κόπωση, πόνης, αρθρώσεις, δυσκολία συγκέντρωση. Άμα πονάς, πού να συγκεντρωθείς. Δερματικά προβλήματα και άλλες ενοχλήσεις. Και πήρατε αυτή την απόφαση. Γιατί εμείς οι άντρες σας αγαπάμε έτσι όπως είστε. Με πιο υγιεινό τρόπο μπορείτε να προσέχετε τη συγκεκριμένη περιοχή, να τελειώνει αυτό γιατί πάρα πολλά προβλήματα δυστυχώς ήταν και μία αναστρέψιμα. Και το λέω και το χαιρετίζω γιατί πρέπει να ζούμε σε μία εποχή της πραγματικότητας και όχι σε μία εποχή που έχει να κάνει με κάτι άλλο από αυτό που είμαστε.

0: Ματ Νόφλερ το είχε πει: εγώ δεν χρησιμοποιώ πένα. Θέλω να νιώθω τις νότες να βγαίνουν από τα ακροδάχτυλα. Και το κάνει ο άνθρωπος με χαρισματικό τρόπο. Sultans of Swing και Dire Straits. Καλημέρα στο φίλο μου τον Σοφοκλή από Βερολίνο. Καλημέρα στην Τάνια. Καλημέρα στη Σμαρό. Καλημέρα στο φίλο μου τον Ανδρέα. Που έχω να στείλω άλλο καλημέρα. Καλημέρα στο Σπύρο και τη Σταματία από Κονγκό και φυσικά στο φίλο μου τον Γιάννη Ελαιόπουλο από τον κάμπο της Καστοριάς, εκεί αν δεν κάνω λάθος με τα ροδάκινα. Για να δούμε λίγο τώρα τι λέει ο καιρός, πού είμαστε, τι βρισκόμαστε. Να σε ενημερώσω. 26 βαθμούς έχουμε αυτή τη στιγμή. Άπνοια. 69% η σχετική υγρασία. Καλά είναι. Θα φτάσουμε τους 34 με αίθριο καιρό. Δεν περιμένουμε κάτι διαφορετικό σήμερα, ούτε συννεφιά. Η κίνηση έχει αλλάξει λίγο το πρόσωπό της. Περιφερειακή τσίμπησε λίγο παραπάνω, όχι στο ρεύμα από ανατολικά προς δυτικά, δηλαδή από Μανακοπή προς Νέα Ευκαρπία. Εκεί βαίνουν όλα κανώς. Απ' την άλλη πλευρά, με το που θα φτάσετε στον κόμβο της Τριανδρίας μέχρι και τα Κωνσταντινοπολίτικα, σε εκείνο το σημείο θα συναντήσετε κίνηση αρκετά οχήματα. Ενώ αρχίζει σιγά σιγά και φορτώνει αρκετά η Δελφόν, αρχίζει Τσιμισκή και ζορίζει, περισσότερο ζορίζει στο καθοδικό ρεύμα η Λαγκαδά μέχρι και τη συμβολή της κάτω με Μοναστηρίου και Εγνατία και λίγο ηλιοφόρο σταθμού εκεί στα δικαστήρια.
1: Σπούδασε νομική στη Θεσσαλονίκη στο Ευρωπαϊκό Παράρτημα του Πανεπιστημίου του York.
2: Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
1: Προπτυχιακές σπουδές σε ελληνικό δίκαιο με στοιχεία αγγλικού δικαίου.
2: Το μοναδικό πιστοποιημένο πρόγραμμα νομικής σε μη κρατικό πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη.
3: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
1: Πληροφορίες Λέοντος Οφου 3.
4: Στις καλοκαιρινές εκτόσεις, ένας είναι ο απόλυτος fashion προορισμός. Ανακάλυψε τα πιο διάσημα brands με έξτρα εκτόσεις στις ήδη μειωμένες outlet τιμές. Και την Κυριακή ανοιχτά.
5: Ας μιλήσουμε για το καλοκαίρι. Όχι για τη ζέστη ή τις διακοπές, ας μιλήσουμε για τα Summer Sales στην iStorm. iPhone 17 Pro από 1299 ευρώ, AirPods 4 από 129 ευρώ και ακόμα περισσότερες αποκλειστικές Apple προσφορές στο iStorm.gr. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
6: Ψάχνεις SUV που να χωράει όλη την οικογένεια, να αντέχει τα δύσκολα και να κοστίζει μόλις 16.990 ευρώ. Τώρα υπάρχει το κορεάτικο KGM Tivoli. Τα σπάει, αλλά δεν σπάει. Επισκέψου μια έκθεση KGM και ζήτα προσφορά τώρα.
7: 89 Rainbow.
8: Ούτε ένα, ούτε δύο. Πέντε νέα games φέρνει Waterland. Το μεγάλο upgrade του καλοκαιριού. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Δύο νέες water slides. Ζήσε το απόλυτο black experience.
9: Καμικάζι turbo επί δύο. Full speed και ο ποιος αντέξει.
10: Joyride. Η πιο γαλαξιακή στροφή που έκανες ποτέ.
9: Και για τα kids, νέο game. Ζούγκλα Kids.
11: Και νέα family καντίνα. Γιατί το fun ανοίγει την όρεξη.
9: Νέα εποχή Waterland.
11: Η καλύτερη Waterland που είχες ποτέ.
12: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
13: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89

0: Υπάρχει ένα είδος φιλοξενίας που απλώς σε υποδέχεται. Σου λέει welcome. Ωραία.
1: Όλα.
0: Και υπάρχει και εκείνη η φιλοξενία που ο οικοδεσπότης έχει μια ενσυναίσθηση και προβλέπει τι χρειάζεσαι πριν καν το ζητήσεις. Αυτή είναι και η ουσία του ομοτενάσι. Μια φιλοσοφία η οποία συναντάτε στη Lexus και τώρα μπορείτε να τη ζήσετε και εσείς στο νέο Lexus Corner Thermis στη Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής 86 στη Θεσσαλονίκη.
1: Εκεί καινοτομία, η ιαπωνική ποιότητα κατασκευής και η κορυφαία εξυπηρέτηση συναντούν τις προηγμένες hybrid, plug-in hybrid electric και all electric τεχνολογίες της Lexus. Μην χάσετε την ευκαιρία να το ζήσετε.

Καλά, τι ματσάρα ήταν και η χθεσινή, ε. Ποιος θα το περίμενε. Ένα παιχνίδι ανάμεσα στην Αγγλία και την Αργεντινή. Η Αγγλία είναι τον υπερπάντων αγώνα. Η Αργεντινή το πήρε πάρα πολύ σοβαρά. Και οι δύο ομάδες βγήκανε με πολύ ζέση στο παιχνίδι και πάρα πολλά φάουλ. Μέχρι που πίστευες ότι μισιούνται οι παίκτες. Βέβαια το κλίμα ήταν και φιλοπολεμικό, η αλήθεια είναι, με δηλώσεις πολιτικών από την πλευρά τόσο της Αργεντινής όσο και από την πλευρά της Αγγλίας. Τέλος πάντων, για να μην σας το πολυλογώ, ένα παιχνίδι πάρα πολύ ωραίο, μοιρασμένο σχεδόν. Λίγο καλύτερη η Αγγλία στο πρώτο ημίχρονο. Στο 55 προηγείται με τον Γκόρντον, κάνει το 1-0 με κεφαλιά μετά από σέντρα που είχε κάνει ο Ρότζερς. Και η αλήθεια είναι και περιμένεις και λες, κοίταξε να δεις, αυτή η Αγγλία πραγματικά είναι στους 4, θα πάει στο τελικό. It's coming home. Ωραία, σε καμία περίπτωση δεν θα πάει στο σπίτι τους, γιατί κλείνονται πίσω. Δεν το καταλαβαίνει κανείς το γιατί, παιδιά, κλείνονται πίσω. Και αρχίζει μετά η Αργεντινή και τους πυροκοπά. Έχει δοκάρι, κάνει ευκαιρίες με κεφάλιες. Απόκρουση του Πίκφορντ, μπορεί να είναι και απόκρουση του παγκοσμίου κυπέλου. Και τελικά έρχεται ο Έντσο Φερνάντες, τραβάει ένα σουτ έξω από την περιοχή, 1-1. Και σαν να μην συνεχίζει. Συνεχίζει η Αργεντινή. Δεν κάνει τίποτα η Αγγλία. Ξανά δοκάρει και Λαουτάρο Μαρτίνες έρχεται εκεί στο τέλος του παιχνιδιού, βάζει με κεφαλιά το 2-1 και τελειώνει το παιχνίδι. Και καταλαβαίνεις ότι αυτοί που το θέλαν περισσότερο ήταν η Αργεντινή. Επάξια βρίσκονται στο τελικό με τους Ισπανούς, που και αυτοί επάξια κέρδισαν τη Γαλλία, την έπνιξαν στην κυριολεξία. Και τώρα θα δούμε ένα καταπληκτικό τελικό που θα γίνει την Κυριακή.

0: Ανώτερες σπουδές ACME στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Τσιμισκή 14.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
2: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
3: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
2: Και όταν φεύγεις,
3: απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μύλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
4: 89 Rainbow.
5: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει! Μην τα κουμπάει κανείς! Δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνει 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
6: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι, νοέ, τι κάνατε?
7: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
6: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
7: νιώστε ασταμάτητοι.
6: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
8: Στέλνω την πιο δροσερή καλημέρα σε όλον τον κόσμο. Rainbow Morning Show και Γιώργος Μπιτσάκος μαζί από τις 7 μέχρι και τις 11 για τον Ιούλιο. Παρεούλα στο ξεκίνημα της ημέρας. Τώρα είναι 9 η ώρα, άρα περνάμε στο τρίτο μέρος και έχουμε πολλά να πούμε, πολλά να δούμε, πολλά να συζητήσουμε και φυσικά πάρα πολύ μουσική ευχάριστη να ακούσουμε για να φτιάξουμε τη διάθεσή μας. Και όλα αυτά συμβαίνουν, μα φυσικά, στον 89 Rainbow.

Σούτα Στέιο, Σούτα Γκο από τους Κλάς. Έχω καλημέρες πολλές. Καλημέρα να στείλω στην Τάνια. Καλημέρα να στείλω στον φίλο μου τον Σοφοκλή Βερολίνο μεριά. Καλημέρα επίσης στη Βάσο. Καλημέρα να στείλω στον Νάκη. Καλημέρα στον Νεκτάριο. Καλημέρα στη Βιβί. Στη συντροφιά μας το 6943-808089. Είναι το Viber αυτό. Αλλά έχουμε και Facebook, έχουμε και Instagram. Και καλή διάθεση για επικοινωνία. Και τώρα αν εσείς θέλετε να αποδίδετε ιστορικά ένα έργο που το παράγει το Hollywood και μιλάω για την Οδύσσια και δεν θέλετε να ξεφεύγει από το γράμμα του νόμου, κάτι που έχει μέσα του αρκετή μυθολογία, τότε πλανάστε πλάνη νικτράν. Ξέρετε πολύ καλά ότι το Hollywood παίρνει ένα μυθιστόρημα, μια μυθιστορία και την κάνει παραμυθάκι στην κυριολεξία. Τα πειράζουν όλα. Παρουσιάζει την ωραία Ελένη Μαύρη, ή εν πάση περιπτώσει παρουσιάζει ότι είναι και ψεύτης ο φίλος μας ο Οδυσσέας, ότι η Πινελόπη της δίνει, την αναβαθμίζει, έτσι, της δίνει έναν χαρακτήρα λίγο πιο φεμινιστικό. Έτσι θέλει να τα παρουσιάσει ένας άνθρωπος. Παρουσίασε 75 ώρες στο Οπενχάιμερ με το γράμμα του νόμου και τα παρουσίασε όλα έτσι όπως γίνανε ιστορικά. Και ήρθε εδώ πέρα στην Οδύσσια, που το αγαπάει πάρα πολύ το σύγγραμμα, που να μην το αγαπούσε δηλαδή, και το αλλάζει κατά το δοκούν. Γιατί είναι αυτή η δική του προσέγγιση, είναι το δικό του κινηματογραφικό attitude και δεν μπορείς να κάνεις κάτι παραπάνω, εκτός αν εμπιστεύεσαι κάποιους φίλους και πεις δεν θα πάω να το δω. Εμένα με ενοχλεί. Θέλω να δω κάτι άλλο. Διαφορετικά, όταν το επιλέξεις, να ξέρεις ότι μέσα θα υπάρχει αρκετό μουσι και διαφοροποίηση. Τώρα, να μιλήσουμε για το γεγονός ότι η ωραία Ελένη δεν ήταν μαύρη. Δεν ήταν. Όχι, ότι έχουμε τίποτα με τους ανθρώπους. Απλά δεν υπήρχαν οι μαύροι εκείνη την εποχή στη συγκεκριμένη περιοχή της Ελλάδος. Ναι, στον μινωικό πολιτισμό μοιάζουν με τους Αιγύπτιους, είναι επηρεασμένοι με τους Αιγύπτιους. Έχουν και τη γραφή τη γραμμική Α, η οποία έχει στοιχεία μέσα που πλησιάζει στα ιερογλυφικά των Αιγυπτίων. Το καταλαβαίνω αυτό. Το βλέπω και το ακούω. Αλλά είπαμε, πρέπει να αποδεχθείς ότι οι σκηνοθέτες θα παρουσιάσουν σε ένα έργο ό,τι θέλουν.

αυτό σύμφωνα με τους πλάσι που είναι το κατάλληλο τραγούδι για να πεις για χαραντάν και τα κουκιά μπαγλάν. Song to say goodbye. Καλημέρα στη Χαρά. Γεια σου Χαρά, καλή σήμερα. Καλημέρα στον Κοσμά, το φίλο μου από Στουτγκάρδη. Γεια σου Άκη μου, καλημέρα και στο φίλο τον Άκη. Καλημέρα στην Νατάσα, καλημέρα στην Άννα Μαρία. Καλημέρα και στο φίλο μου τον Χριστόφορο. Εδώ στην όμορφη τη συντροφιά μας, Rainbow Morning Show. Και παιδιά, είδατε τι έγινε κάτω στην Κυψέλη, Αθήνα μεριά. Βλέπω και πολλούς φίλους με τους οποίους συζητώ τηλεφωνικά και μιλάμε και με μηνύματα. Πολλές βλάβες σε εκατοντάδες κτίρια στην Κυψέλη. Αυτά γίνανε βέβαια από τα έργα του μετρό. Δηλαδή, πέρασε ο Μετροπόντικας, έχει ξανασυμβεί και σε άλλες περιοχές και κυρίως στο κέντρο εκεί στην Ομόνια. Παλαιότερα, με κάποια περίπτερα δεν χάνονται από επιφάνεια γης. Δεν το λέω αστειευόμενος. Για τη στατικότητα των κτιρίων δεν υπάρχει πρόβλημα. Αυτά δηλώνει ο κύριος Σταχιάος και επίσης δηλώνει ότι οι βλάβες αυτές που έχουν παρατηρηθεί σε κτίρια της Κυψέλης από τα έργα του μετρό θα αποκατασταθούν με δαπάνες της αναδόχου κοινοπραξίας. Δηλαδή, η εταιρεία που έχει αναλάβει το έργο, αυτή είναι που θα αντικαταστήσει τις βλάβες και θα πληρώσει, ας πούμε, για τις δαπάνες αυτές. Βέβαια, οι άνθρωποι λαχταρίσανε, καθότι το θέμα αυτό έφτασε και στο Γεωφυσικό Ινστιτούτο, να δούμε μήπως είχαμε κάποια σεισμική δόνηση που μπορεί να επηρέασε, να μην ήταν πολύ δυνατή, αλλά να ήταν επιφανειακή, και πάει λέγοντας. Και αποδείχθηκε ότι δεν είχαμε κανένα σεισμό, άρα πρόκειται για μια παρενέργεια από τον Μετροπόντικα. Και το ζητούμενο αυτό είναι, και μάλιστα και το ζητούμενο είναι, ότι θα τακτοποιηθεί πλέον οικονομικά. Τώρα δεν ξέρω τι και πώς, όταν θα έχω περισσότερες πληροφορίες, ίσως να χρειαστεί εσείς να δώσετε τα χρήματα και να τα πάρετε από την εταιρεία. Θα δούμε. Ό,τι πληροφορίες έχω, θα σας ενημερώσω.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

Ένα από τα ωραιότερα soundtrack Cat People από David Bowie. Και σκεφτόμουν πω χάθηκε τελείως, παιδιά, η Αναστάζια Κίνσκι. Μα τελείως. Είχε μια χρυσή περίοδο με ουρανούς, ξεκίνησε την καριέρα της από νεαρά κορασίδα. Μούσα του Πολάνσκι, μετά του Ροζέ Βαντίμ,

0: παίζοντας και σε ψαγμένες ταινίες, ευρωπαϊκές παραγωγές, κινηματογραφίες όμορφες και ωραίες, αλλά και επιτυχίες αρκετά εμπορικές, και έρχεται κάποια στιγμή που χάνεται από το στερέωμα για πάντα. Επιλογή της, να φανταστώ. Αυτό συμβαίνει και αυτή είναι η αλήθεια. Τι ήθελα να σας πω, ήθελα να πω εδώ στα νεαρά, τα παλικάρια τα δικά μας και τα κορτσόπουλα, ότι μέχρι σήμερα τα μεσάνυχτα θα υπάρχει δυνατότητα για την υποβολή του μηχανογραφικού και του παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψήφιους για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Πρέπει λοιπόν να το έχετε κατά νου, που σίγουρα το έχετε κατά νου, και από ό,τι βλέπω εδώ, στο τελευταίο δεκαήμερο του Ιουλίου θα έχουμε και τις βάσεις εισαγωγής. Δεν χρειάζεται ιδιαίτερο άγχος. Σε μία πρώτη επαφή που είχα χθες και σας είπα όσον αφορά τις βάσεις, αυτές θα μείνουν σχεδόν σταθερές με μικρές αυξομοιώσεις, όχι κάτι το τρομερό. Αυτά, και μην ξεχνάτε ότι ούτε αρχίζει ούτε ούτε τελειώνει ο κόσμος με τις πανελλαδικές. Είναι γεγονός.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
3: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
4: Φωτογράφηση.
3: Γιατί?
4: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
3: Κατάλαβα! Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
4: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
5: Plus. Plus.
6: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
7: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
6: Δηλαδή?
7: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
6: Plus.
7: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
8: Η έμπνευση του καλοκαιριού ξεκινάει από την IKEA, με εκπτώσεις που φτάνουν έως και 70% σε επιλεγμένα έπιπλα και αξεσουάρ σπιτιού μέχρι τις 23 Αυγούστου. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
9: 89 Rainbow. Ψάχνεις SUV που να χωράει όλη την οικογένεια, να αντέχει τα δύσκολα και να κοστίζει μόλις 16.990 ευρώ. Τώρα υπάρχει το κορεάτικο KGM Tivoli. Τα σπάει, αλλά δεν σπάει. Επισκέψου μια έκθεση KGM και ζήτα προσφορά τώρα.
10: Μπαίνεις τσουλώντα! Βγαίνεις περπατώντας. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση. Waterland.
11: Κουνούπια, όχι πια! Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3-1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, barbecue, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off, περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
12: Δημήτρη, για πού το βάλες?
13: Πάω κέντρο.
12: Α, στην αγορά για ψώνια?
13: Όχι.
12: Λαδάδικα για φαγητό?
13: Όχι.
12: Παραλία για καφεδάκι?
13: Ούτε.
12: Πού πας στο κέντρο?
13: Οτοβιζιόν για κταίο.
14: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310 487 500 ή online στο kteothessaloniki.gr.

Κάθε φορά που αναβαθμίζεται, εξοραίζεται και παραδίδεται ένα ολοκένουργιο πάρκο, ακόμη και παλιό να ήταν, εγώ το καμαρώνω αυτό πάρα πολύ. Γιατί η αλήθεια είναι, διάβαζα μία μελέτη ότι όσον αφορά το αστικό κέντρο με τα κτίρια, οι θερμοκρασίες που αναπτύσσονται, παιδιά, μπορούν να ξεπεράσουν και τους 38 βαθμούς και κάποιες αποδάφτες να μείνουν πάνω από τους 30 για όλο το βράδυ. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα, το τεράστιο πρόβλημα που έχουμε. Συν το γεγονός ότι θέλουμε πράσινο σε αυτή την πόλη και όχι μπετονάρμε. Έτσι λοιπόν, το πάρκο Μινά Πατρικίου εδώ στην Κρήτη, λίγο πιο κάτω από εμάς, στην οδό Κρήτης, είναι καταπληκτικό. Εξοραίστηκε ο χώρος, έγινε καινούργια παιδική χαρά, πραγματοποιήθηκαν δεκάδες νέες φυτέψεις, δέντρα, θάμνη, λουλούδια. Συντήρηση επίσης έγινε, τοποθετήθηκε νέος αστικός εξοπλισμός, αναβαθμίστηκε το υπέροχο αμφιθέατρο που έχει, άρα μπορεί να φιλοξενεί ξανά δράσεις και εκδηλώσεις της γειτονιάς, κάτι που επίσης το χρειαζόμαστε, και πάνω απ' όλα να πάρουμε μία ανάσα. Προς αυτή την κατεύθυνση γίνεται αρκετά καλή δουλειά από το Δήμο Θεσσαλονίκης και όχι μόνο, και από τους υπόλοιπους Δήμους που πραγματικά είναι ευαισθητοποιημένοι. Και φυσικά το επόμενο θέμα είναι και η καθαριότητα, μάλλον στην ίδια κατηγορία. Γιατί είναι οι αιχμές του δόρατος. Αν θέλεις πραγματικά σαν Δήμος να δείξεις ότι κάνεις μία δουλειά, είναι προβλήματα και καρκινώματα πάρα πολλών δεκαετιών. Δεν γίνονται από τη μία στιγμή στην άλλη, το καταλαβαίνω, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να ξεκινήσει να γίνει το πρώτο βήμα.

περάσει σε μια νέα εποχή όπου πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ όταν κάνουμε εργασίες αυτή την περίοδο. Διάφορες εργασίες που μπορεί να είναι επικίνδυνες. Θα σας φέρω το παράδειγμα, γιατί στηρίζομαι στο γεγονός ότι τελικά συνελήφθη ένα άτομο για εμπρισμό από αμέλεια όσον αφορά τη φωτιά στα Βασιλικά και στην Περιστέρα σε εμάς, στο Δήμο Θέρμης. Και το λέω γιατί ο άνθρωπος είχε ένα σιδεροπάσαλο, χτυπούσε το σφυρί επάνω, πετάχτηκαν σπιθύρες και μπουρλώτιασε ο χώρος εκείνος όλος που ήταν με ξερόχορτα. Θα μου πεις, είναι δυνατόν? Εγώ το έχω δει αυτό να συμβαίνει ακριβώς σε ένα χωράφι από εμάς, όπου είχε σιτηρά, τα οποία είναι ξερά αυτή την περίοδο, και αυτά καήκανε σε χρόνο ντετέ γιατί κάνανε ηλεκτροσυγκόληση. Είχε περάσει ήδη ο Δήμος και η πολιτική προστασία και είχε πει ότι όταν κάνεις ηλεκτροσυγκόληση πρέπει να υπάρχει πάντοτε ένα άτομο δίπλα με πυροσβεστήρα, το ίδιο και ακόμη όταν καθαρίζεις τα ξερόχορτα με ένα τρακτέρ, γιατί μπορεί να χτυπήσει σε μία πέτρα. Και όσο μας φαίνονται παράξενα αυτά τα πράγματα και λέμε τώρα έλα ρε Γιώργο, αν είναι δυνατόν. Είναι και παρά είναι δυνατόν, παιδιά. Και πρέπει να υπάρχει ένα άτομο μαζί μας με ένα πυροσβεστήρα ενεργό, έτσι, όχι από αυτούς που έχουν λήξει το 3000 π.Χ., για να μπορέσεις να αποφύγεις τα χειρότερα, τουλάχιστον να κάνεις την πρώτη κίνηση. Τώρα διαπιστώνω ότι από την 1η Ιανουαρίου μέχρι και τις 16 Ιουλίου έχουμε, παιδιά, 563 διοικητικά πρόστιμα, 750.000 περίπου ευρώ. 183 συλλήψεις, από αυτές οι 168 είναι από αμέλεια, εμπρισμός, και οι 15 είναι από πρόθεση. Οπότε τουλάχιστον την αμέλεια ας την περιορίσουμε, γιατί είναι η μερίδα του Λέοντος.

0: Glow Up Wednesday με τη Μαρία Μανατίδου.
1: Κάθε Τετάρτη, 89 Rainbow χαρίζει σε μια τυχερή το απόλυτο beauty experience. Θεραπεία μαλλιών, χτένισμα, μανικιούρ και πεντικιούρ. Όλα όσα χρειάζεσαι για να λάμψεις.
0: Θέλεις και εσύ το δικό σου Glow Up? Μείνε συντονισμένη στον 89 Rainbow και την εκπομπή της Μαρίας Αμανατίδου κάθε Τετάρτη 11 με 2 και μάθε πώς θα το κερδίσεις.
1: Glow Up Wednesday, γιατί σου αξίζει να νιώθεις τα καλύτερά σου.
2: 10, 9, 8, 7, 7. Zikr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zikr 7GT στο Zikr Store, ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zikr. Time for change. Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
3: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
2: 89 Rainbow.
4: Οι εκτόσεις ξεκινούν τώρα στη USK με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Σε ένα λεπτό, η ώρα θα είναι 10.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
6: Για άλλη μια φορά, μια δροσερή καλημέρα. Καθότι έχουμε μπει στο τέταρτο και τελευταίο μέρος όσον αφορά το Rainbow Morning Show. Γιώργος Μπιτσάκος παρεούλα μέχρι και τις 11 σήμερα, για να μην ξεχνιόμαστε, είναι 5η και είναι 16 Ιουλίου. Εδώ, σε αυτές τις 4 ώρες, ισόπωσα μοιράζουμε και την επικοινωνία και την αληθινή μουσική, τη διασκέδαση με την ενημέρωση, και το κάνουμε όσο πιο αντικειμενικά γίνεται. Στον 89 Rainbow.

άντε με αυτό το τραγούδι να βγούμε όλους τους αγρούς και τα λιβάδια και να αρχίσουμε να χορεύουμε κυκλικά. Let's stick together, Brian Ferry. Μόνος του, όταν έκανε όλο καριέρα, μετά τους Roxy Music. Ρε εσείς, αφήστε μας να οδηγήσουμε τα αυτοκίνητά μας. Τι κατάσταση είναι αυτή? Μας ακούτε τι λέμε από τα κινητά, μας ακούτε τι λέμε από τις τηλεοράσεις, από τις έξυπνες συσκευές. Τώρα πλέον θα διαβάζετε και τα μηνύματά μας σε οποιοδήποτε chat κάνουμε με γνωστό και φίλο. Θα τα εξετάζουν αυτά και οι εταιρείες, οι πλατφόρμες με το social media. Και έρχεται τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σου λέει, εξετάζει την υποχρεωτική εφαρμογή ενός συστήματος που θα κάνει τι? Θα εμποδίζει τα αυτοκίνητα να υπερβαίνουν τα εκάστοτε όρια ταχύτητας με GPS. Δηλαδή, θα αξιοποιεί δορυφορικό εντοπισμό, ψηφιακούς χάρτες και κάμερες που αναγνωρίζουν τα σήματα. Αυτό το κάνουν ήδη και έχουν ένα εκνευριστικό ντίνγκι, ντίνγκι, ντίνγκι, ντίνγκι που σου σπάει τα νεύρα. Και λες, εντάξει, δεν πάω με 90, πάω με 95, πάω με 97. Και θα λέει αυτό μέχρι το 2030, τα αυτοκίνητα μετά θα πάνε να πατήσουν τον γκάζι και αυτό θα σταματάει, θα μουλαρώνει, δεν θα πηγαίνει πιο κάτω. Επίσης, θα μπορούν να σου ρίξουν την υποδύναμη και στον ηλεκτροκινητήρα και στον βενζινοκινητήρα. Ρε, πάτε καλά. Πάρτε τα αυτοκίνητα αυτά που δίνουμε ένα σκασμό χρήματα και τι θα συμβεί σε μια περίπτωση που από ανάγκη εγώ θα πρέπει να μεταφέρω το παιδί μου γιατί χτύπησε το πόδι του και αντί να περιμένω 15 ώρες να έρθει το ΕΚΑΒ θα πρέπει να το πάω όμορφα και ωραία στο νοσοκομείο. Εκεί λέει εξετάζεται μια περίπτωση να μπαίνει στον υπολογιστή και να τον παρακαλεί. Ρε εσείς, δεν τελειώσαμε όλη η πληροφορική. Δεν θα μπαίνουμε μέσα τώρα να δίνουμε συντεταγμένες που θα πάμε και για πόσο χρονικό διάστημα θα μας επιτρέψει να τρέξουμε πόσο για να πάμε το δικό μας άνθρωπο. Δηλαδή, με λίγα λόγια, παιδιά, η ζωή μας πλέον είναι βιντεοσκοπημένη, ηχογραφημένη και όσον αφορά το ταξίδι μας δεν έχει καμία ευχαρίστηση. Θα πρέπει να είναι στα όρια ταχυτήτων που ορίζει ο νόμος. Με λίγα λόγια, γιατί να πάρεις αμάξι, πάρε μηχανή ποδήλατο, πιο γρήγορα θα πηγαίνεις.

0: Μαρία, εγώ δεν έχω αναφυλαξία στα ψέματα, γιατί μερικές φορές αναγκάζεσαι να τα πεις. Αλλά κακά τα ψέματα, υπάρχουν κάποια πράγματα που τα προσέχεις αμέσως. Όχι γιατί φωνάζουν ή είναι φλίαρα, αλλά γιατί εκπέμπουν μια σιγουριά. Βέβαια, αυτή είναι η δύναμη της λεπτομέρειας. Και αυτό ακριβώς συναντάς στη Lexus.
1: Τώρα μίλησε σωστά, γιατί κάθε κομμάτι, κάθε επιφάνεια εκπέμπει την ιαπωνική ισορροπία και την αριστοτεχνία των μηχανικών Takumi. Στο νέο Lexus Corner Thermis, στη Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής 86 στη Θεσσαλονίκη, μπορείτε να ανακαλύψετε από κοντά εμβληματικά μοντέλα Lexus, από το Compact SUV Lexus LBX, το Premium NX, αλλά και την αυαρχίδα της μάρκας, το Lexus RX. Μία επίσκεψη νομίζω θα σας πείσει.

0: Όπως έτσι συμβαίνει και με τον 89 Rainbow. All day and all of the night είναι μαζί σας. Η επιτυχία αυτή από τους Stranglers. Και τώρα, παιδιά, μαζευτείτε γύρω από το ραδιόφωνο να σας πω μια ιστορία, να κάνετε wow. Η Maggie Gyllenhaal μοιράστηκε το μυστικό της Τζάκη Ωνάση, καθότι έκανε διακοπές στην Κέρκυρα και έμαθε το μυστικό και το βούτυρο. Η δε Τζάκη είχε πει από μεγάλο Τζάκη ότι το άλυφηκε στο κορμί της τόσο ωραίο. Ήταν βέβαια καμιά σχέση με βόλτα μετά, θα σε φάνε κνύπες και οι μύγες. Δεν καταλαβαίνω γιατί έχουμε αυτή την ψυχική ανάταση και χαιρόμαστε και καμαρώνουμε σαν Αιγύπτικος και Πάρνη για το γεγονός ότι ο Ρόμπερ Ντενίρο, ο Αλ Πατσίνο, οποιοδήποτε έρχεται στη χώρα μας, θα μου πει, έλα ρε Γιώργο, μην είσαι μηδενιστής. Αυτό σημαίνει ότι τα μέρη μας εδώ πέρα είναι τα ωραιότερα, τα προτιμούν οι διάσημοι, άρα είναι τουρισμός. Ένας τουρισμός είναι μια ρεκλάμα. Θα συμφωνήσω. Και εμείς όταν κάνουμε διακοπές, θέλουμε ότι καλύτερο. Αλλά αυτοί οι άνθρωποι ειδικά έχουν διακοπές που δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Όλα τα βρίσκουν έτοιμα και καλά κάνουν, γιατί έχουν την ευχαίρεια να το κάνουν αυτό. Οπότε λίγο να δούμε πιο βασικά στοιχεία του τουρισμού στην Ελλάδα. Ότι τα ελληνικά νησιά και γενικά η Ελλάδα είναι πανέμορφη χώρα με υπέροχες παραλίες και ασφαλείς.
1: Εκπτώσεις κάνουν όλοι.
2: Στον Κοτσόβολο κάνουμε Summer Sales χαμό.
1: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκπτώσεις και hot τιμές, αλλά και plan K ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες K+ για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.

0: φτάσει στην περιοχή σου. Κανένα πρόβλημα. Γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr.
1: Ας μιλήσουμε για το καλοκαίρι. Όχι για τη ζέστη ή τις διακοπές. Ας μιλήσουμε για τα Summer Sales στην iStorm. iPhone 17 Pro από 1299 ευρώ. AirPods 4 από 129 ευρώ. Και ακόμα περισσότερες αποκλειστικές Apple προσφορές στο iStorm.gr. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
2: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερύγια και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
3: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
4: 89 Rainbow.
5: Κάτσε, πώς είπαμε ότι λέγεται το κατάστημα με τους καναπέδες?
6: Βιλέα Home.
5: Και για καρβατοκάμαρες?
6: Βιλέα Home.
5: Κουζίνες?
6: Βιλέα Home.
5: Ντουλάπες, τραπέζια, στρώματα, σκαμπό?
6: Πάλι Βιλέα Home.
5: Γρήγορη παράδοση?
6: Βιλέα Home.
5: Άρα, ό,τι και αν ψάχνω για το σπίτι,
6: ξέρεις.
5: Βιλέα Home.
7: Δες περισσότερα στο veleahome.gr.
8: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
10: Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: τον άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89.

0: Μια δροσερή καλημέρα από μένα και τη Μαρία. Επιστρέφουμε στο στούντιο Rainbow Morning Show και θέλω να σας πω πραγματικά ότι αυτό που απασχολεί τους νέους σήμερα είναι οι σπουδές, το τι θα κάνουν στο μέλλον.
1: Εννοείται. Σπουδές στη Θεσσαλονίκη, αλλά με καθαρά αμερικάνικο χαρακτήρα, θα ρωτήσω και θα απαντήσω. Το Anatolia University έχει ένα κάμπους 220 στρεμάτων
0: με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και εργαστήρια επιστημών που σε κάνουν να νιώθεις ότι σπουδάζεις στο εξωτερικό.
1: Τέλειο.

Love is like oxygen από Sweet. Το έχω πει πολλές φορές, το οξυγόνο είναι όμορφο, δίνει ζωή, αλλά και έφλεκτο. Και όταν είσαι στον έρωτα και όχι στην αγάπη, έχει αυτά τα σκαμπανεβάσματα. Είναι κρυξιγενές αέριο. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος. Να στείλω καταρχάς την ευχαριστία μου εδώ μέσω ραδιοφώνου στο καλό μου το φίλο τον Δημήτρη από Πρέβεζα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το δώρο σου, μόλις το παρέλαβα και το εκτιμάω ιδιαίτερα. Όπως σας αγαπάω όλους και όλες ανεξαιρέτως, γιατί σε καθημερινή βάση το να βρίσκεσαι πίσω από το μικρόφωνο και να κάνεις μια εκπομπή που προσπαθείς να είσαι όσο το δυνατόν πιο αντικειμενικός, μερικές φορές κάνοντας και την υπέρβαση στα δικά σου πιστεύω. Έτσι, γιατί έτσι πρέπει να είμαστε οι άνθρωποι. Πρέπει να είμαστε συνδιαλλακτικοί, δεν γίνεται διαφορετικά. Λοιπόν, εσείς είστε εκεί και μου φτιάχνετε τη διάθεση στο έπακρον και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε λίγο κοντά σας θα είναι Μάρια Μανατίδου με την εκπομπή της. Να την ακούτε τη Μαρία μέχρι και τις 2. 2 με 6 Νίκος Μπογιατζής και 6 με 10 Θανάσης Μωραήτης. Start me up Rolling Stones. Στεναχωρημένο χθες ο Μιτ Τζάκερ που έχασε η Αγγλία, αλλά δεν πειράζει, ήταν καλύτερη η Αργεντινή. Και Everybody's Full Evanescence. Από μένα, γεια και χαρά σας.

0: καιρός περνάει, η θερμοκρασία ανεβαίνει και 89 Rainbow σε κουλάρει όπως πρέπει. Κέρδισε το πιο cool κλιματιστικό του καλοκαιριού. Κάθε Σαββατοκύριακο συντονίσου στον 89 Rainbow για να ακούσεις το ειδικό Weekend Signal του διαγωνισμού. Μόλις ακούσεις τη λέξη κλειδί, στείλ τη εκείνη τη στιγμή στο Viber 6943 80 89 και μπες στην κλήρωση για ένα κλιματιστικό. Και κάθε Δευτέρα στην εκπομπή του Θανάση Μωραΐτη 6 με 10 ανακοινώνεται ο μεγάλος νικητής της εβδομάδας. 89 Rainbow, το ραδιόφωνο που δροσίζει το καλοκαίρι σου.
1: Το Πανεπιστήμιο του York είναι εδώ.
2: Με άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Ελλάδα προσφέρει σπουδές σε
1: νομική,
2: διοίκηση και οικονομία,
1: πληροφορική,
2: ψυχολογία,
1: αγγλική φιλολογία,
2: επικοινωνία και ψηφιακά μέσα,
1: ακαδημαϊκή αριστεία και καινοτομία στην εκπαίδευση και στην έρευνα.
3: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
2: Πληροφορίες Λέοντος Σοφού 3.
4: Δε μου λες βρε γειτόνισσα.
5: Πείτε μου κυρία Σούλα.
4: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
5: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
6: Σίγα την κομισιόν.
4: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
5: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
4: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
7: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
8: Εκπτώσεις κάνουν όλοι.
9: Στον Κοτσόβολο κάνουμε Summer Sales χαμό.
8: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκπτώσεις και hot τιμές, αλλά και Plan K ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες K Plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όρους και προϋποθέσεις.
1: 89 Rainbow.
10: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών.
11: Φαίνεται, ε.
10: Λιγάκι.
11: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
10: Τι να με νοιάζει?
11: Εννοώ πως που δεν φοράτε τίποτα.
10: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
12: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
13: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα, η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
14: Γεια σας, γεια σας και χαρά σας και αέρα στα πάνια σας. Έχει ζέστη σήμερα, αδέρφια. Το επιβεβαιώνω. Έχει πλάκα γιατί μαζευόμαστε κάθε πρωί στο ραδιόφωνο και ανάλογα με τον τρόπο που μπαίνω μέσα και το ύφος, τσεκάρουμε τη θερμοκρασία. Καλώς ήλθατε. Είναι το πρωινό της 5ης, 16 Ιουλίου. Μαρία Μανατίδη στο μικρόφωνο του 89 Rainbow, παρέουλα μέχρι και τις 2. Και στην παρέα μας φυσικά η καλύτερη, η πιο δροσερή, η Waterland.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

Σήμερα βγαίνει και η Οδύσσια στους κινηματογράφους, μια ταινία την οποία την περιμέναμε πάρα πολύ καιρό. Ακόμα και εμείς που δεν την περιμέναμε, δηλαδή, για να είμαι ειλικρινής, την περιμέναμε. Άξιζε η αναμονή. Ο Θοδωρής Κουτσογιαννόπουλος έχει βάλει 3 αστεράκια στην ταινία, αν τον εμπιστεύεστε σαν κριτικό. Μπορεί κάτι να σας λέει αυτό. Η αλήθεια είναι, τώρα θα σας πω την προσωπική μου άποψη, ότι εγώ τον εμπιστεύομαι, αλλά από την άλλη, αν δεν δω κάτι μόνη μου, γιατί όλα αυτά είναι και λίγο υποκειμενικά νομίζω, θα πάω να τη δω την ταινία. Δεν μπορεί.

Είμαστε ήδη στους 30 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της πόλης, με την υγρασία στο 64%. Ξέρω ότι σκέφτεστε βουτιές και εγώ το ίδιο σκέφτομαι. Μαγιό, βουτιές, ροσιές. Και εσείς που έχετε και παιδάκια, ξέρετε ότι η λύση είναι μία, είναι μονόδρομος, Waterland. Μετά την παιδική και τον πειρατή, κάνανε και τρίτη παιδική πισίνα, την ζούγκλα. Τα μπεμπέκια ξετρελαίνονται με αυτές τις πισίνες, οπότε δεν πρέπει να το χάσετε με τίποτα.

Λοιπόν, βάζω στο ChatGPT ποιος πάει τελικό Μουντιάλ και πόσο παιχτούρα είναι ο Μέση. Και μου απαντάει, στον τελικό πάει η Αργεντινή και η Ισπανία. Θα παίξουν την Κυριακή 19 Ιουλίου. Η Ισπανία απέκλεισε τη Γαλλία 2-0, ενώ η Αργεντινή έκανε επική ανατροπή απέναντι στην Αγγλία και νίκησε 2-1. Όσον αφορά τώρα στο πόσο παιχτούρα είναι ο Μέση στα 39 του, στον ημιτελικό έδωσε την μπάσα για το 1-1 του Ένσο Φερνάντες. Σας διαβάζω, παιδιά, έτσι, γιατί εγώ από ποδόσφαιρο δεν σκαμπάζω. Βέβαια, το Μουντιάλ πάντα το βλέπα. Φέτος έχω ένα πρόβλημα γιατί παίζονται όλοι οι αγώνες με τα μεσονύκτια. Σχεδόν. Συνολικά λοιπόν ο Μέση έχει 8 γκολ και 4 ασίστ στο φετινό Μουντιάλ και προηγείται στη μάχη για το χρυσό παπούτσι. Εν ολίγης, στην ηλικία του είναι παιχτούρα. Να μιλήσουν και οι ειδικοί, παρακαλώ.

Jane. Καλημέρα σε όλους, καλημέρα στη Δώρα, στην Καλλιόπη, στο Δημήτρη, στον Τάσο, στο Δημήτρη των άλλων, στη Βάσο, στη Δήμητρα. Πολύ ωραία τα μηνυματάκια σας, 6943-80-80-89, το Viber του 89 Rainbow για να επικοινωνούμε και στα social media φυσικά, όπου τρέχουν και διαγωνισμοί. Μην τα ξαναλέμε ή να τα ξαναλέμε, γιατί η επανάληψη μήτυρ πάσης μαθήσεως. Το θυμήθηκα τώρα αυτό, θα μου πείτε. Το θυμήθηκα όπως σκέφτομαι ότι αν σκέφτεστε την ψυχολογία, εγώ τη σκέφτομαι πάρα πολύ, που παίζει τεράστιο ρόλο στη ζωή μας, γνωρίστε σε βάθος τον κόσμο της ψυχολογίας και μάθετε πώς να βελτιώνετε τη ζωή σας αλλά και των άλλων στο Embassy in Psychology του Anatolia University. Μάθετε πέρα από τη θεωρία και κάντε πρακτική άσκηση από το πρώτο κιόλας έτος σπουδών.

Εντάξει, να είσαι στη Waterland, να το καταλάβω. Να ράζεις κάτω από το πλατάνι, να πίνεις το φρέντο σου, να έχεις τα παιδάκια σου να τσαλαβουτάνε στις πισίνες. Αλλά στο κέντρο της πόλης τώρα να κυκλοφορείς χωρίς πουκάμισο, χωρίς μπλούζα, μόνο με το σορτσάκι για τη σαγιονάρα, απόγευμα, είναι κάπως, δεν ξέρω. Πείτε κι εσείς λίγο, γνωμούλα, παρακαλώ. Γιατί προχθές ήρθα αντιμέτωπη με αυτό το φαινόμενο. Είχα διαβάσει διάφορα στα social media για διάφορους άντρες που κυκλοφορούν ξεμπλέτσωτοι, που θα έλεγε και η γιαγιά μου, δηλαδή χωρίς μπλούζα, έτσι, στο κέντρο της πόλης. Είδα έναν τύπο, ο οποίος ήταν με τη γυναίκα του και τα παιδιά του, έτσι πολύ μαυρισμένος ο άνθρωπος, αλλά δεν είσαι στο νησί, είσαι στο κέντρο μιας πόλης. Δεν είναι chic νομίζω, δεν ξέρω. Πείτε γνωμούλα παρακαλώ. Και δυναμώστε παρακαλώ, γιατί ήρθαν οι Pretenders. Middle of the road.

0: μπαίνεις καθιστός, βγαίνεις όρθιος. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση. Waterland.
1: Ας μιλήσουμε για το καλοκαίρι. Όχι για τη ζέστη ή τις διακοπές, ας μιλήσουμε για τα Summer Sales στην iStorm. iPhone 17 Pro από 1299 ευρώ. AirPods 4 από 129 ευρώ. Και ακόμα περισσότερες αποκλειστικές Apple προσφορές στο iStorm.gr. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
2: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
3: 89 Rainbow. Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
4: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
3: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
4: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
3: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
5: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι νου, τι κάνατε?
6: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
5: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκή ανταφλών και...
6: νιώστε ασταμάτητοι.
5: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση του ανταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
7: Σε ένα λεπτό η ώρα θα είναι 12.
8: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε 2 κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
9: Καλώς τους, καλώς τους. Καλώς ήλθατε. Δεύτερη ώρα σημερινής εκπομπής. Καλό μεσημεράκι σε όλους. Μεσημεράκι 5ης, 16 Ιουλίου. Μαρία Μαραντίδου στο μικρόφωνο, παρέουλα θα είμαστε μέχρι και τις 2.

Έλενα που ακούει από τη Χαλκιδική, καλημέρα στην Δέσποινα που επίσης ακούει από τη Σοζόπολη της Χαλκιδικής, τον οικισμό Δελφίνια. Δεν ήξερα ότι υπάρχει οικισμός με αυτό το ωραίο όνομα. Καλημέρα και στην Μαρία και τον Βίκτορα από την Καβάλα. Καλημέρα και στη Waterland με τις δύο απίστευτες τούρμπο καμικάζι νερό τσουλήθρες, δύο μαύρες τρύπες, η μία extreme, η άλλη πιο απλή. Καλημέρα και στη δίχρωμη Joyride που έρχονται για να μας συναρπάσουν, να γεμίσουν αδρεναλίνη το καλοκαίρι μας και πάνω απ' όλα δροσιά.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες. 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες.
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: καλησπέρα και στον Ευάγγελο από την Ελασσόνα, που έχει πολύ πολύ ζέστη. Καλημέρα και στη Μίνα, τον Χρήστο και τον Γιώργο και τον Χριστόφορο που ξεκινάνε τις διακοπές τους ακούγοντάς με. Τι ωραία, καλές διακοπές. Εσύ τώρα αν ψάχνεις για γαστρονομία, για τουρισμό, για πληροφορική, graphic design, ομορφιά, υγεία, αθλητισμό, media, performing arts και πολλά άλλα, στις ανώτερες σχολές Δέλτα θα βρεις την ειδικότητα που σου ταιριάζει. Και ξεκινάς με γνώσεις, πράξη και προοπτική. Κάνε το Δέλτα βήμα σήμερα.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
3: Ούτε ένα, ούτε δύο. Πέντε νέα games φέρνει Waterland. Το μεγάλο upgrade του καλοκαιριού. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Δύο νέες water slides. Ζήσε το απόλυτο black experience.
4: Καμικάζι turbo επί δύο. Full speed και όποιος αντέξει.
3: Joyride. Η πιο γαλαξιακή στροφή που έκανες ποτέ.
4: Και για τα kids, νέο game. Ζούγκλα Kids.
3: Και νέα family καντίνα. Γιατί το fun ανοίγει την όρεξη.
4: Νέα εποχή Waterland.
3: Η καλύτερη Waterland που είχες ποτέ.
5: Plus, plus, plus.
6: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
7: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
6: Δηλαδή?
7: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
6: Plus, plus, plus.
7: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+. Τι
8: τζέλι τζέλι, που τζέλι τζέλι.
9: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
10: 89 Rainbow.
11: Οι εκπτώσεις ξεκινούν τώρα στη Γιούσκ με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
13: Φωτογράφηση.
12: Γιατί?
13: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
12: Κατάλαβα! Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
13: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
12: Πού?

θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

σας πάω μια μικρή βόλτα στο Σάλτσμπουργκ, όπου ο Μότσαρτ δεν εμφανίστηκε αυτή τη φορά ως μνημείο, αλλά ως ένα χρυσό αγαλματίδιο. 300 μικρές φιγούρες του συνθέτη, ύψους περίπου 50 εκατοστών, στήθηκαν από το Ίδρυμα Μότσαρτ για τα 270 χρόνια από τη γέννησή του. Τα συγκεκριμένα μικρά αγαλματάκια τα σχεδίασε ένας Γερμανός καλλιτέχνης, διάσημος, και έγινε μια εγκατάσταση στον κήπο του Ιδρύματος, τέλος πάντων, του Μότσαρτ. Πάρα πολύ ωραία. Πολύ συμπαθητικά. Συνολικά κατασκευάστηκαν 400, τα 300 εκτέθηκαν και τα υπόλοιπα 100 τα κρατήσαν ως εφεδρικά, γιατί οι διοργανωτές σκέφτηκαν ότι ίσως κάποια να κλαπούν. Χρειάστηκαν μόνο 2 ώρες για να κλαπούν και τα 300.

Ωραία η ACDC. Ωραία και η Cure που παίξανε λίγο νωρίτερα και το Love Song. Οι οποίοι χθες παίξανε για 2 και περισσότερες ώρες στην συναυλία που δώσαν στην Αθήνα και όπως μάθαμε έτσι από πολλούς από εσάς φίλους και ακροατές, ήταν μια από τις πιο ωραίες συναυλίες του φετινού καλοκαιριού. Να σας πω την αλήθεια μου, είναι και η μόνη συναυλία που λίγο ζήλεψα, γιατί γενικά το χόμπι, το σπορ συναυλίες τα τελευταία χρόνια σταμάτησα να το εξασκώ. Θα ήθελα όμως να είμαι χθες βράδυ σε αυτή τη συναυλία, γιατί από τα βιντεάκια που κυκλοφόρησαν έτσι είδα πάρα πολύ ωραία πράγματα και επίσης και ένα κοινό το οποίο ήταν πάρα πολύ χαρούμενο και συγκινημένο ταυτόχρονα. Χαρούμενο είναι και το κοινό της Waterland, γιατί εντάξει, είναι από το 1994 στην καρδιά μας, στη ζωή μας, στα καλοκαίρια μας. Είναι ένας καταπράσινος επίγειος παράδεισος, ένα από τα μεγαλύτερα υδάτινα πάρκα της Ευρώπης, το πρώτο που λειτουργήσε στη χώρα μας και το μοναδικό στη Βόρεια Ελλάδα. Πάμε και για τους James τώρα.

Αν θέλεις σπουδές με προοπτική, κάνε το Δέλτα Βήμα. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα αποκτάς πρακτική εμπειρία, εκπαιδεύεσαι σε σύγχρονα εργαστήρια και συνδέεσαι με ένα δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Ανώτερες σχολές Δέλτα, γιατί εδώ ανήκεις. Μπες στο delta360.gr ή τηλεφώνησε στο 2310-2263-18 για μια κατηδίαν ξενάγηση.

0: Glow Up Wednesday με τη Μαρία Μανατίδου.
1: Κάθε Τετάρτη, 89 Rainbow χαρίζει σε μία τυχερή το απόλυτο beauty experience. Θεραπεία μαλλιών, χτένισμα, μανικιούρ και πεντικιούρ. Όλα όσα χρειάζεσαι για να λάμψεις.
0: Θέλεις και εσύ το δικό σου Glow Up? Μείνε συντονισμένη στον 89 Rainbow και την εκπομπή της Μαρίας Αμανατίδου κάθε Τετάρτη 11 με 2 και μάθε πώς θα το κερδίσεις.
1: Glow Up Wednesday. Γιατί σου αξίζει να νιώθεις τα καλύτερά σου.

0: points με έξτρα εκτόσεις στις ήδη μειωμένες outlet τιμές. Και την Κυριακή ανοιχτά.
1: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Store, 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zeekr. Time for change.

0: κόσμημα. Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
1: 89 Rainbow.
2: Η έμπνευση του καλοκαιριού ξεκινάει από την IKEA με εκπτώσεις που φτάνουν έως και 70% σε επιλεγμένα έπιπλα και αξεσουάρ σπιτιού μέχρι τις 23 Αυγούστου. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
3: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
4: Πάμε δυνατά και σταθερά.
3: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλω εγώ.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Καλό μεσημέρι σε όλους και καλώς ήλθατε στην τρίτη και τελευταία ώρα της σημερινής εκπομπής. Μία η ώρα στο μεσημεράκι της 5ης 16 του Ιούλη. Είστε σωστά και σοφά συντονισμένοι στον 89 Rainbow. Μαρία Μανατίδου στο μικρόφωνο. Μείνετε μαζί μου διότι σε λίγο θα σας στείλω διακοπές. Και όχι απλές διακοπές, luxury διακοπές.

Τώρα, μεταξύ μας και κακά τα ψέματα, υπάρχουν κάποια πράγματα που τα προσέχεις αμέσως. Όχι γιατί φωνάζουν ή είναι φλίαρα, αλλά γιατί εκπέμπουν μία σιγουριά. Αυτή είναι η δύναμη της λεπτομέρειας. Και αυτό ακριβώς συναντάς στη Lexus. Κάθε κομμάτι, κάθε επιφάνεια εκπέμπει την ιαπωνική ισορροπία και την αριστοτεχνία των μηχανικών Takumi. Στο νέο Lexus Corner Thermi, στη λεωφόρο Γεωργική Σχολή 86 στη Θεσσαλονίκη, μπορείτε να ανακαλύψετε από κοντά εμβληματικά μοντέλα από το Compact SUV Lexus LBX, το Premium NX, αλλά και την ευαρχίδα της μάρκας, το Lexus RX. Μία επίσκεψη εννοείται πως θα σας πείσει.

0: τον άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: είναι και αυτό ρε παιδί μου, μερικές φορές παθαίνεις αυτό το πολύ καλά περνάμε, αρχίζω και φοβάμαι. Αυτό είναι το Is This Love. Αν θέλεις σπουδές με προοπτική, ήρθε η ώρα να κάνεις το Δέλτα βήμα. Για να αλλάξω θέμα. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα αποκτάς πρακτική εμπειρία, εκπαιδεύεσαι σε σύγχρονα εργαστήρια και κυρίως συνδέεσαι με ένα δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Ανώτερες σχολές Δέλτα, γιατί εδώ ανήκεις, μπες στο delta360.gr ή τηλεφώνησε για να κλείσεις ένα ραντεβού για ξενάγηση τώρα στο 2310-2263-18.
1: Μπαίνεις τσουλώντας. Βγαίνεις περπατώντας.
2: Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση. Waterland.
3: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
4: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
3: Και όταν φεύγεις.
4: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον όμιλο του Νικιώτη.
3: Κάτσε, πώς είπαμε ότι λέγεται το κατάστημα με τους καναπέδες?
5: Βελέα Home.
3: Και για κρεβατοκάμαρες?
5: Βελέα Home.
3: Κουζίνες?
5: Βελέα Home.
3: Ντουλάπες, τραπέζια, στρώματα, σκαμπό?
5: Πάλι Βελέα Home.
3: Γρήγορη παράδοση?
5: Βελέα Home.
3: Άρα, ό,τι και αν ψάχνω για το σπίτι,
5: ξέρεις.
3: Βελέα Home.
6: Δες περισσότερα στο veleahome.gr.
7: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: 89 Rainbow. Σπούδασε νομική στη Θεσσαλονίκη στο Ευρωπαϊκό Παράρτημα του Πανεπιστημίου του York.
9: Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
8: Προπτυχιακές σπουδές σε ελληνικό δίκαιο με στοιχεία αγγλικού δικαίου.
9: Το μοναδικό πιστοποιημένο πρόγραμμα νομικής σε μη κρατικό πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη.
10: University of York Europe Campus. Θεσσαλονίκη.
8: Πληροφορίες Λέοντος Οφου 3.
11: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
12: Δημήτρη, για πού το βάλες?
13: Πάω κέντρο.
12: Α, στην αγορά για ψωνιά?
13: Όχι.
12: Λαδάδικα για φαγητό?
13: Όχι.
12: Παραλία για καφεδάκι?
13: Ούτε.
12: Πού πας στο κέντρο?
13: Οτοβιζιόν για κταίο.
14: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται.

υποσχέθηκα διακοπές. Σας υποσχέθηκα luxury διακοπές. Σας έχω σούπερ διαγωνισμό. Φτάνει να μπείτε στο Instagram του 89 Rainbow. Να μας ακολουθήσετε, να βρείτε το post του διαγωνισμού και να ακολουθήσετε τα βήματα συμμετοχής για να διεκδικήσετε τη δική σας luxury απόδραση στο Cabo Limbo και να ζήσετε το καλοκαίρι όπως σας αξίζει. Το Cabo Limbo βρίσκεται στην πλάκα Λιτοχώρου και σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία χαλάρωσης δίπλα στο κύμα και στους πρόποδες του Ολύμπου. Είναι μια απολαυστική elegant διαμονή με infinity pools, με μοναδική θέα. Μπορείτε να απολαύσετε στιγμές ευεξίας στο ανανεωτικό O Living Spa, γαστρονομικές εμπειρίες σε δύο υπέροχα εστιατόρια και φυσικά την ηρεμία που μόνο ένα adults only, το τονίζω, luxury retreat μπορεί να προσφέρει. Όλα αυτά μόλις 50 λεπτά από τη Θεσσαλονίκη. Μπείτε στο Instagram, βρείτε το διαγωνισμό, δηλώστε συμμετοχή. Καλή επιτυχία!

τσάκα τσάκα τσουκουτσούκου βγαίνουμε μια βολτίτσα στους δρόμους της πόλης να δούμε τι συμβαίνει με κίνηση αυτή την ώρα. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς και κουράγιο να πούμε στους τροχονόμους που ρυθμίζουν την κυκλοφορία και μάλιστα μέσα σε αυτές τις συνθήκες με την υπερβολική ζέστη να δώσουμε λίγο και ένα credit στους ανθρώπους που είναι στο δρόμο όλη την ημέρα. Λοιπόν, να πούμε ότι αυτή την ώρα έχει πάρα πολύ κίνηση και καθυστερήσεις στην Κωνσταντίνου Καραμαλή από το ύψος της ανάληψης μέχρι και την Νέα Ελβετία, στον περιφερειακό και στα δύο ρεύματα από τις 40 εκκλησίες μέχρι και τα Κωνσταντινοπολιτικά. Δυτικά είναι καθαρά. Η Εγνατία έχει κίνηση αλλά ρολάρει. Μόνο στο ύψος του Συντριβανίου βλέπω κάποιες μικρές καθυστερήσεις και στο ύψος του Βαρδάρη.

Ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω και να ευχηθώ να έχετε ένα υπέροχο μεσημέρι και ένα ωραιότατο υπόλοιπο ημέρας. Ακολουθεί φυσικά ο Νίκος Μπογιατζής. Ευχαριστώ τις ανώτερες σχολές Δέλτα που ήταν στην παρέα μας. Αν ψάχνετε το επόμενο βήμα για το μέλλον σας, θα πρέπει να κάνετε το Δέλτα βήμα. Γιατί στις ανώτερες σχολές Δέλτα αποκτάτε γνώσεις, δεξιοτεχνίες και πρακτική εμπειρία που σας φέρουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας. Αύριο Παρασκευή στις 11. Πολλά φιλιά!

0: καιρός περνάει, η θερμοκρασία ανεβαίνει και 89 Rainbow σε κουλάρει όπως πρέπει. Κέρδισε το πιο cool κλιματιστικό του καλοκαιριού. Κάθε Σαββατοκύριακο συντονίσου στον 89 Rainbow για να ακούσεις το ειδικό weekend signal του διαγωνισμού. Μόλις ακούσεις τη λέξη κλειδί, στείλ τη εκείνη τη στιγμή στο Viber 6943 80 89 και μπες στην κλήρωση για ένα κλιματιστικό. Και κάθε Δευτέρα στην εκπομπή του Θανάση Μωραΐτη 6 με 10 ανακοινώνεται ο μεγάλος νικητής της εβδομάδας. 89 Rainbow, το ραδιόφωνο που δροσίζει το καλοκαίρι σου.
1: Εκπτώσεις κάνουν όλοι.
2: Στον Κοτσόβολο κάνουμε Summer Sales χαμό.
1: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκπτώσεις και hot τιμές, αλλά και plan K, ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες K Plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
3: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών.
5: Φαίνεται, ε.
4: Λιγάκι.
5: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
4: Τι να με νοιάζει?
5: Εννοώ πως που δεν φοράτε τίποτα.
4: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
6: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
7: 89 Rainbow.
8: Κουνούπια, όχι πια. Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3-1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, barbecue, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off, περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
7: Σε ένα λεπτό, η ώρα θα είναι 2.
9: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε 2 κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr, Τσιμισκή 14.
10: 89 Rainbow στο απόγευμα της Πέμπτης. Καλησπέρα, στο μικρόφωνο ο Νίκος Μπογιατζής. Δίπλα μου η Νόβα, η Κοσμοτέ και η Guns N' Roses. Καλώς ήρθατε.

99 Rainbow και YouTube κάπου μέσα στη χρονιά. Πιστεύω θα μάθουμε σύντομα το πότε θα κυκλοφορήσει το νέο τους άλμπουμ. Κατά τα άλλα, ευχαριστώ για τα μηνύματα και στα social. Μια χαρά θα πάνε σήμερα όλα, παρά το χθεσινό αποτέλεσμα στο Μουντιάλ. Και ξέρω ότι πολλοί παραμιλάτε με τη συναυλία των Cure. Μου στείλατε μηνύματα. Βλέπω τώρα και αριστερά στο Viber εδώ στην οθόνη ότι έχει έρθει κάτι. 69-43-80-80-89, όχι μόνο για τη συναυλία των Cure, που ξέρω ότι την ευχαριστήθηκε ο κόσμος, αλλά και για ό,τι έχει να κάνει με μουσική.

0: 89 Rainbow με Rainbow. Γίνεται να έχεις απίστευτα γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι σου, στην πόλη, στο νησί, στο βουνό, στο χωριό ή με άλλα λόγια όπου μα όπου κι αν βρίσκεσαι. Και όμως γίνεται, γιατί η Cosmote Telecom φέρνει τώρα το Cosmote 5G Wi-Fi για να μπορείς να απολαμβάνεις ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους σε κάθε γωνιά της Ελλάδας εύκολα και γρήγορα. Και το καλύτερο, η σύνδεση γίνεται με δωρεάν εξοπλισμό, χωρίς δορυφορικά πιάτα και έτσι δεν επηρεάζεται από τα καιρικά φαινόμενα. Cosmote 5G Wi-Fi. Απόλαυσε και εσύ γρήγορο ίντερνετ παντού με τη δύναμη και αξιοπιστία του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal και μπες στη νέα εποχή συνδεσιμότητας. Περισσότερα στο cosmote.gr.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το Cosmote 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο Cosmote.
2: 10, 9, 8, 7, 7. Zikr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zikr 7GT στο Zikr Store, 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zikr. Time for change.
3: Ας μιλήσουμε για το καλοκαίρι. Όχι για τη ζέστη ή τις διακοπές. Ας μιλήσουμε για τα Summer Sales στην iStorm. iPhone 17 Pro από 1.299 ευρώ. AirPods 4 από 129 ευρώ. Και ακόμα περισσότερες αποκλειστικές Apple προσφορές στο iStorm.gr. iStorm.

0: Φρουίζελε. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς. 89 Rainbow.
1: Οι εκτόσεις ξεκινούν τώρα στη Γιούσκ με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα είδη ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
3: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow, εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
4: Γιατί...

στον 89 Rainbow με Bon Jovi, You Give Love a Bad Name. Προσέχουμε το περιφερειακό με κατεύθυνση τα δυτικά αυτή την ώρα, από το ύψος της Τριανδρίας και πιο ψηλά, μέχρι περίπου για το Επταπύργιο, okay. Στα ανατολικά, προβλήματα αυτή την ώρα στην Κωνσταντίνου Καραμαλή, στο ύψος της Μπότσαρη μέχρι και την Ελβετία. Ενώ στο κέντρο τα πράγματα πηγαίνουν σχετικά καλά, με μια μικρή εξαίρεση στην Εγνατία, στο ύψος της Καμάρας. Συνέχεια με Cat Stevens στον 89 Rainbow.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

89 Rainbow και Yes. Θες να έχεις όλα τα πλεονεκτήματα που σου προσφέρει μια απίστευτα γρήγορη σύνδεση ίντερνετ στο σπίτι, αλλά η οπτική να δεν έχει περάσει ακόμα από την περιοχή σου? Ευτυχώς έχεις το COSMOTE 5G Wi-Fi για να μπορείς να συνδέεσαι από όπου και αν βρίσκεσαι, εύκολα και γρήγορα, χωρίς δορυφορικά πιάτα, με ταχύτητες έως 300 Mbps, απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους και δωρεάν εξοπλισμό. Βάλε και εσύ τώρα το COSMOTE 5G Wi-Fi και απόλαυσε γρήγορο ίντερνετ παντού με τη δύναμη και αξιοπιστία του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας, βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr.

0: εκπτώσεις κάνουν όλοι.
1: Στον Κοτσόβολο κάνουμε Summer Sales χαμό.
0: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκπτώσεις και hot τιμές, αλλά και plan K ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες K Plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
2: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
3: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
2: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
3: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
2: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
4: Plus. Plus, plus.
5: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
6: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
5: Δηλαδή?
6: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
5: Plus, plus, plus.
6: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
7: 89 Rainbow.
8: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
9: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
8: Γιατί?
9: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
8: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
9: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
10: Η έμπνευση του καλοκαιριού ξεκινάει από την IKEA με εκπτώσεις που φτάνουν έως και 70% σε επιλεγμένα έπιπλα και αξεσουάρ σπιτιού μέχρι τις 23 Αυγούστου. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
11: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι νου, τι κάνατε?
12: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
11: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκή ανταφλών και...
12: Νιώστε ασταμάτητοι.
11: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
13: 89 Rainbow στο απόγευμα της Πέμπτης. Καλησπέρα, στο μικρόφωνο ο Νίκος Μπογιατζής. Είναι το δεύτερο μας 60 λεπτό. Πάντα ζωντανά μέσα από το στούντιο. Σε λίγο θα φέρω το Snow από Red Hot Chili Peppers. Πρώτα, Ride Like the Wind. Είναι ο Christopher Cross. Μείνετε μαζί μου μέχρι και τις 6. Μουσικά νέα. Αγαπημένη μουσική. Τα λέμε σε λίγο.

σούπερ βραδιές από το Eject, ενώ ολοκληρώνεται το Logical Song στον 89 Rainbow, και από Florence αλλά και από Cure. Ένα τελευταίο για τους Cure: το ευχάριστο είναι ότι με όλη αυτή την αναγέννησή τους βλέπεις να δημιουργούν νέους φίλους, νέους οπαδούς της μουσικής τους. Φάνηκε αυτό και ηλικιακά χθες και λέει πολλά, πιστεύω. Back to 80s, my survivor τώρα στον 89 Rainbow.

0: φτάσει στην περιοχή σου. Κανένα πρόβλημα. Γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
3: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
4: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
3: Και όταν φεύγεις,
4: απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
5: 89 Rainbow.
6: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Κάτσε, πώς είπαμε ότι λέγεται το κατάστημα με τους καναπέδες?
9: Velea Home.
8: Και για καρβατοκάμαρες?
9: Velea Home.
8: Κουζίνες?
9: Velea Home.
8: Ντουλάπες, τραπέζια, στρώματα, σκαμπό?
9: Πάλι Velea Home.
8: Γρήγορη παράδοση?
9: Velea Home.
8: Άρα, ό,τι και αν ψάχνω για το σπίτι,
9: ξέρεις.
8: Velea Home.
10: Δες περισσότερα στο veleahome.gr.

άλλο ένα άλμπουμ στη φαρέτρα του Sea Evanescence, πρόσφατο, βγαίνουν ξανά στο δρόμο. Εμείς τους απολαύσαμε εδώ στον 89 Rainbow με το Call Me When You're Sober. Αυτή είναι η Poland. Προσέχουμε τον περιφερειακό όσον αφορά την κίνηση. Συνεχίζουμε και έχουμε μεγάλα προβλήματα αυτή την ώρα με κατεύθυνση τα δυτικά. Τα περισσότερα λοιπόν εκεί με χαμηλή ταχύτητα από το ύψος της Τριανδρίας μέχρι περίπου και το Επταπύργιο πάνω κάτω. Σε λίγο το All Time Classic των Kiss, I Was Made For Loving You, και τα ξαναλέμε.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

89 Rainbow και Radiohead. Ψάχνεις γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι, παρόλο που μένεις σε περιοχή όπου δεν έχει φτάσει ακόμα η οπτική ινά? Με το COSMOTE 5G Wi-Fi μόλις το βρήκες. Γιατί μπορείς να απολαμβάνεις ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους, όπου κι αν είσαι. Και το καλύτερο, η σύνδεση γίνεται εύκολα και άμεσα με δωρεάν εξοπλισμό, χωρίς δορυφορικά πιάτα και είναι και παντός καιρού. Μπες και εσύ στον κόσμο του γρήγορου ίντερνετ με την δύναμη του COSMOTE 5G, του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Περισσότερες πληροφορίες στο COSMOTE.gr.

0: Πανεπιστήμιο του York είναι εδώ.
1: Με άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Ελλάδα προσφέρει σπουδές σε
0: νομική,
1: διοίκηση και οικονομία,
0: πληροφορική,
1: ψυχολογία,
0: αγγλική φιλολογία,
1: επικοινωνία και ψηφιακά μέσα,
0: ακαδημαϊκή αριστεία και καινοτομία στην εκπαίδευση και στην έρευνα.
2: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
1: Πληροφορίες Λέοντος Σοφού 3.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα! Στην Afroline! Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια! Μόνο 201 ευρώ! Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτακες δόσεις! Δωρεάν παράδοση! Αλλά ο χρόνος τελειώνει! Μην τα κουμπάει κανείς! Δικό μου είναι! Afroline.gr Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
4: 89 Rainbow.
5: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
6: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
5: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
6: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
7: Σύγκρατη των μισιών.
5: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
6: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
5: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
8: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
9: Σε ένα λεπτό, η ώρα θα είναι 4.
10: Ανώτερες σπουδές ACME στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε 2 κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr Θυμισκή 14.
1: 89 Rainbow στο απόγευμα της Πέμπτης. Καλησπέρα, στο μικρόφωνο ο Νίκος Μπογιατζής. Είναι η τρίτη μας ώρα. Θα την ανοίξω με Fleetwood Mac Everywhere. Θα συνεχίσω με How to Save a Life από Frey. Και θα ξαναλέμε, ok?

Dust in the Wind στον 89 Rainbow από τους Kansas. Δεν είναι όμως έτσι τα πράγματα για τον David Bowie, καθώς βρίσκεται εδώ πάντα με τον έναν ή τον άλλον τρόπο. The Shelm, Talmy Recordings, David Bowie, 18 Σεπτεμβρίου, νέο άλμπουμ. Τι περιλαμβάνει μέσα? Περιλαμβάνει πρώιμες ηχογραφήσεις του Bowie όταν ακόμα είχε το όνομα Davy Jones, από τη χρονιά του 1965. Μια συλλογή η οποία στέκεται εκεί για να μάθουμε περισσότερα για το πώς ξεκίνησε ο Bowie. Οκ. Θα ξαναπούμε κι άλλα.

89 Rainbow και Arctic Monkeys. Ένας νέος προορισμός πολυτέλειας έχει πλέον τη δική του διεύθυνση στη Θεσσαλονίκη. Το νέο Lexus Corner Θεσσαλονίκης στη Θέρμη σας προσκαλεί να ζήσετε μια ξεχωριστή εμπειρία Lexus σε έναν χώρο όπου η Ιαπωνική στη Θέρμη σας προσκαλεί να ζήσετε μια ξεχωριστή εμπειρία Lexus σε έναν χώρο όπου η Ιαπωνική αριστοτεχνία, η προηγμένη τεχνολογία και η καινοτομία

στιγμή στο Viber 6943-8080-89 και μπες στην κλήρωση για ένα κλιματιστικό. Και κάθε Δευτέρα στην εκπομπή του Θανάση Μωραϊτη 6 με 10 ανακοινώνεται ο μεγάλος νικητής της εβδομάδας. 89 Rainbow, το ραδιόφωνο που δροσίζει το καλοκαίρι σου.

0: με έξτρα εκτόσεις στις ήδη μειωμένες outlet τιμές. Και την Κυριακή ανοιχτά.
1: Μπαίνεις καθιστός, βγαίνεις όρθιος. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση. Waterland.
2: Οι εκτόσεις ξεκινούν τώρα στη Γιούσκ με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα είδη ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
3: 89 Rainbow. 10, 9, 8, 7, 7. Zikr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ήπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zikr 7GT στο Zikr Store, ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πειλέα. Zikr. Time for change.
4: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης. Ασφαλώς.
5: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.

89.9 Rainbow Kelton John. Γρήγορη ματιά στην κίνηση αυτή την τρίτη ώρα. Προσέχουμε τον περιφερειακό, εξακολουθούμε και έχουμε χαμηλές ταχύτητες με κατεύθυνση τα δυτικά από το ύψος της Τούμπας μέχρι και τις 40 εκκλησίες αυτή την ώρα. Επίσης, στα δυτικά στη Μίκη Θεοδωράκη στο ύψος της Νικόπολης αλλά και χαμηλότερα λίγο μετά την Νεάπολη και εκεί έχουμε χαμηλές ταχύτητες. Τέλος, στο κέντρο η λεωφόρος Νίκης κινείται αλλά αργά. The Snake, Carl Wilson στον 89 Rainbow, ενώ σε λίγο Hit of the Moment από Asia.

0: είπες.
1: Το είπες. Πες. 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες.
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

στον 89 Rainbow με Aerosmith και Crazy, λέει ο Phil Collins για την συνάντηση που θα έχει με τους Oasis όταν γίνει η τελετή εισαγωγής τους στα φετινά Rock and Roll Hall of Fame. Ναι, θα είναι πολύ ενδιαφέρον. Δεν ξεχνάω αυτά που έχει πει για μένα ο Noel, ότι θέλει να με σβήσει από τον μουσικό χάρτη. Αυτόν και τον Sting, σημειώνω εγώ. Τα είπαν στο παρελθόν αυτά οι Oasis. Πάμε σε Bob Marley

0: Εκπτώσεις κάνουν όλοι.
1: Στον Κοτσόβολο κάνουμε Summer Sales χαμό.
0: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκπτώσεις και hot τιμές, αλλά και plan και οι ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες και οι plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
2: Ψάχνεις SUV που να χωράει όλη την οικογένεια, να αντέχει στα δύσκολα και να κοστίζει μόλις 16.990 ευρώ. Τώρα υπάρχει το κορεάτικο KGM Tivoli. Τα σπάει, αλλά δεν σπάει. Επισκέψου μια έκθεση KGM και ζήτα προσφορά τώρα.
3: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
4: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών.
5: Φαίνεται, ε.
4: Λιγάκι.
5: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
4: Τι να με νοιάζει?
5: Εννοώ πως που δεν φοράτε τίποτα.
4: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
6: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
7: 89 Rainbow.
8: Δημήτρη, για πού το βάλες?
9: Πάω κέντρο.
8: Α, στην αγορά για ψώνια?
9: Όχι.
8: Λαδάδικα για φαγητό?
9: Όχι.
8: Παραλία για καφεδάκι?
9: Ούτε.
8: Πού πας στο κέντρο?
9: Οτοβιζιόν για κταίο.
10: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
11: Κουνούπια, όχι πια. Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3 σε 1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, μπάρμπεκιου, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα έντομα αποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
12: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
13: Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
14: 89 Rainbow στο απόγευμα της Πέμπτης. Καλησπέρα, στο μικρόφωνο ο Νίκος Μπογιατζής. Είναι η τέταρτη μας ώρα. Βρίσκομαι στο στούντιο, είναι εδώ ζωντανά τα πάντα, όπως και οι κλάς που έρχονται σε λίγο με το Rock the Caspa, αλλά και ένα ακόμα νέο πολύ σημαντικό. Μείνετε μαζί μου.

89 Rainbow με Ράσμους. Και αν θέλετε να το πάμε πιο μακριά σε σχέση με τις συναυλίες από αυτό το καλοκαίρι και ακόμα περισσότερο από αυτή τη χρονιά, για το καλοκαίρι του 27 ακούγονται διάφορα εδώ και λίγες ημέρες ότι πιθανότατα στην Ελλάδα θα έχουμε συναυλία ή συναυλίες με τους U2. Για να δούμε.

0: 99 Rainbow είναι η Steppenwolf. Συντονισμένοι εδώ με τα καλύτερα, μην ξεχνάτε, τρέχουν διαγωνισμοί και μέσα στο Σαββατοκυριακό. Καθώς το Σάββατο και την Κυριακή μέσα από το πρόγραμμα του σταθμού ακούς το ειδικό Weekend Signal που μπορεί να σου χαρίσει ένα κλιματιστικό για να κουλάρεις. Μόλις ακουστεί, στείλε τη λέξη που θα ακούσεις στο Viber του 89 Rainbow στο 69 43 80 80 89, και μπες στην κλήρωση για να κάνεις το καλοκαίρι σου πιο δροσερό από ποτέ.
1: Το Πανεπιστήμιο του York είναι εδώ.
2: Με άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Ελλάδα προσφέρει σπουδές σε
1: νομική,
2: διοίκηση και οικονομία,
1: πληροφορική,
2: ψυχολογία,
1: αγγλική φιλολογία,
2: επικοινωνία και ψηφιακά μέσα,
1: ακαδημαϊκή αριστεία και καινοτομία στην εκπαίδευση και στην έρευνα.
3: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
2: Πληροφορίες Λέοντος Σοφού 3.
4: Plus. Plus, plus.
5: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
6: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
5: Δηλαδή?
6: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
5: Plus, plus, plus.
6: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
7: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 ομιλίες της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom.

0: πας στο κέντρο.
1: Οτοβιζιόν Γιακταίο.
2: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κτέο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο κτεοθεσσαλονίκη.gr.
3: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5

89 Rainbow με Simple Minds. Μικρά προβλήματα αυτή την ώρα στην κίνηση. Προσέξτε ιδιαίτερα τη Λεωφόρο Νίκης και πιο ψηλά την Τσιμισκή. Επίσης, δυτικά τη Μίκη Θεοδωράκη στο ύψος της Νεάπολης. Είναι ο Tom Petty, I Won't Back Down, ενώ σε λίγο Metallica και Unforgiven.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

Ξεπέραστος Elvis, στα Spacious Minds των 89 Rainbow. Νίκος Μπογιατζής καθημερινά μαζί σας από τις 2 μέχρι και τις 6, καλοκαίρι 2026, Δευτέρα με Παρασκευή, τα λέμε 4 ώρες με τα καλύτερα. Θανάσης Μωραΐτης ακολουθεί, ένα τελευταίο από εμένα, Just Another Night από την solo δουλειά του Mick Jagger. Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Σας εύχομαι ό,τι το καλύτερο για το υπόλοιπο της Πέμπτης σας. Ξαναμαζί αύριο Παρασκευή. Να είστε καλά.

0: ας μιλήσουμε για το καλοκαίρι. Όχι για τη ζέστη ή τις διακοπές, ας μιλήσουμε για τα Summer Sales στην iStorm. iPhone 17 Pro από 1299 ευρώ, AirPods 4 από 129 ευρώ και ακόμα περισσότερες αποκλειστικές Apple προσφορές στο iStorm.gr. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
1: Ψάχνεις SUV που να χωράει όλη την οικογένεια, να αντέχει τα δύσκολα και να κοστίζει μόλις 16.990 ευρώ. Τώρα υπάρχει το κορεάτικο KGM Tivoli. Τα σπάει, αλλά δεν σπάει. Επισκέψου μια έκθεση KGM και ζήτα προσφορά τώρα.

0: κόσμημα. Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
1: Η έμπνευση του καλοκαιριού ξεκινάει από την IKEA με εκπτώσεις που φτάνουν έως και 70% σε επιλεγμένα έπιπλα και αξεσουάρ σπιτιού μέχρι τις 23 Αυγούστου. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
2: 89 Rainbow.
3: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
4: Για πάντα!
3: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβάτ. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Σε ένα λεπτό η ώρα θα είναι 6.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
8: 89 Rainbow, απόγευμα 5ης, 16 Ιουλίου. Καλησπέρα, είμαι ο Θανάσης Μωραήτης. Μέχρι τις 10 θα είμαστε και σήμερα μαζί για να ακούσουμε τα τραγούδια που αγαπάμε. Καλές ειδήσεις, έχουμε και διαγωνισμό σήμερα με διπλές προσκλήσεις για σινεμά. Ξεκινάμε με Brian.

Soldier of Fortune από τους Deep Purple στον 89 Rainbow. Ας δούμε τι συμβαίνει στους δρόμους της πόλης. Τα περισσότερα προβλήματα στο κέντρο και στη Λεωφόρο Νίκης και στην Καρατάσου και στη Σταθμού, με κίνηση και η Τσιμισκή με ένα τύχημα στο ύψος της Αριστοτέλους που δυσκολεύει τα πράγματα μέχρι το ύψος της Χάνθ. Κίνηση και στην Εγνατία αλλά και στην Κωνσταντινού Καραμαλή από το ύψος της Νέας Ελβετίας μέχρι και το ύψος της Μαρτίου. Και στην περιφερειακή οδό έχουμε κάποιες καθυστερήσεις στο ρεύμα προς ανατολικά από το Παπαγεωργίου μέχρι και την έξοδο για τα Πεύκα. Σε λίγο έχουμε Starship, We Build the City, τώρα Nirvana, σε ένα τραγούδι του David Bowie, The Man Who Sold the World.

0: Dan Wilson και Breathless στον 89 Rainbow. Πέμπτη σήμερα με τρεις νέες ταινίες να κάνουν πρεμιέρα στις αίθουσες της πόλης. Η πολύ συζητημένη Οδύσσια του Christopher Nolan για όλους τους γνωστούς, σωστούς και λάθος λόγους. Γυρισμένη αποκλειστικά με κάμερες IMAX με ένα all-star cast. Έχουμε επίσης το Cinefilm Film DJ Βοσκός με την ιστορία ενός 15χρονου αγοριού σε ένα απομακρυσμένο χωριό στα Βαλκάνια που βρίσκει διέξοδο στη μουσική, πιέζεται από τις προσδοκίες των γονιών του και από έναν απαγορευμένο έρωτα για μια κοπέλα του χωριού του που είναι λογοδοσμένη. Και έχουμε και ένα γαλλικό αστυνομικό φιλμ μυστηρίου, ο επιθεωρητής Μεγκρέ και η ιερωμένη του πρέσβη. Θα έχουμε διαγωνισμό αργότερα με διπλές προσκλήσεις για σινεμά, οπότε μείνετε συντονισμένοι. Σε λίγο, Brian Ferry και Slave to Love από το soundtrack της ταινίας 9,5 εβδομάδες στον 89 Rainbow.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
3: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
4: Ψάχνεις SUV που να χωράει όλη την οικογένεια, να αντέχει στα δύσκολα και να κοστίζει μόλις 16.990 ευρώ. Τώρα υπάρχει το κορεάτικο KGM Tivoli. Τα σπάει, αλλά δεν σπάει. Επισκέψου μια έκθεση KGM και ζήτα προσφορά τώρα.
5: Η μαμά μου είναι τέλεια. Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
6: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
5: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
6: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: 89 Rainbow.
8: Χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: 89 Rainbow.
9: Οι εκπτώσεις ξεκινούν τώρα στη USK.

0: ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
1: Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Bon Jovi, Have a Nice Day στον 89 Rainbow. Ο Bruce Springsteen, καλός φίλος του John Bon Jovi, έδωσε το παρόν στην εμφάνιση των Bon Jovi στο Madison Square Garden της Νέας Υόρκης το βράδυ της Τρίτης. Και μάλιστα βρέθηκε και στα παρασκήνια και φωτογραφήθηκε στην ομαδική φωτογραφία στον κύκλο που έκανε το συγκρότημα λίγο πριν βγει στη σκηνή. Ο John Bon Jovi με τον Bruce Springsteen είναι φίλοι χρόνια. Μάλιστα τελευταία ο John Bon Jovi έκανε και χρέη σοφέρ στον Springsteen όταν οδήγησε το αυτοκίνητό του για να βρεθούν στις πρόβες μιας συναυλίας του. Σε λίγο Yellow, τώρα Alana Miles, Black Velvet στον Rainbow.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

Stranglers και Golden Brown, ένα από τα καλύτερα τραγούδια τους, στον 89 Rainbow. Καλύτερη εικόνα στο κέντρο, με κάποιες καθυστερήσεις σε Ιωνος Δραγούμη και Βενιζέλου αυτήν την ώρα. Κίνηση έχουμε στην περιφερειακή οδό στο ρεύμα προς Ανατολικά. Σημαντικές καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ανατολικά από Ευκαρπία μέχρι και την έξοδο για τα Πεύκα. Χαμηλές ταχύτητες στην Κωνσταντίνου Καραμαλή από Νέα Ελβετία μέχρι Μαρτίου. Κίνηση και στην Μίκη Θεοδωράκη στο ύψος της Νεάπολης. Σε λίγο θα ακούσουμε Chris Rea, Road to Hell, τώρα αγαπημένο τραγούδι από Coldplay, Clocks, στον 89 Rainbow.

0: Glow Up Wednesday με τη Μαρία Μανατίδου.
1: Κάθε Τετάρτη, 89 Rainbow χαρίζει σε μία τυχερή το απόλυτο beauty experience. Θεραπεία μαλλιών, χτένισμα, μανικιούρ και πεντικιούρ. Όλα όσα χρειάζεσαι για να λάμψεις.
0: Θέλεις και εσύ το δικό σου Glow Up? Μείνε συντονισμένη στον 89 Rainbow και την εκπομπή της Μαρίας Αμανατίδου κάθε Τετάρτη 11 με 2 και μάθε πώς θα το κερδίσεις.
1: Glow Up Wednesday. Γιατί σου αξίζει να νιώθεις τα καλύτερά σου.
2: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
3: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
4: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
3: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
4: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
3: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα. 89 Rainbow.
5: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών?
6: Φαίνεται, ε.
5: Λιγάκι.
6: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
5: Τι να με νοιάζει?
6: Εννοώ πως... που δεν φοράτε τίποτα.
5: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
7: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
8: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: 89 Rainbow, απόγευμα Πέμπτης. Καλησπέρα, είμαι ο Θανάσης Μωραΐτης. Μέχρι τις 10 μαζί έχω επιλέξει να ακούσουμε τα πιο αγαπημένα μας τραγούδια. Και σε λίγο έχουμε διαγωνισμό.

Nickelback και How You Remind Me στον 89 Rainbow και ήρθε η ώρα να πάμε σινεμά. Στον κινηματογράφο Βακούρα, Ιωάννου Μιχάηλ 8, έχω 5 διπλές προσκλήσεις για να δείτε την πολύ συζητημένη ταινία της χρονιάς, Οδύσσια, του Κρίστοφερ Νόλαν, αλλά και την πρόσκληση, την κωμωδία έκπληξη της χρονιάς, το ιστορικό, το δείπνο του Φράνκο και το εξαιρετικό θρίλερ Obsession, Αιμονή. Εσείς διαλέγετε ταινία όπως και παρέα. Αυτό που πρέπει να κάνετε μέσα στα επόμενα 10 λεπτά είναι να στείλετε το μήνυμά σας μέσω Viber 6943 80 80 89. Γράψτε το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη σινεμά.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89.

0: Aerosmith και Dream On στον 89 Rainbow, η καλύτερη μουσική της πόλης. Αυτήν την ώρα με 33 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της πόλης, η υγρασία περίπου στο 50%. Και αύριο περιμένουμε υψηλές θερμοκρασίες έως 35 βαθμούς Κελσίου, ενώ έχουμε ενημερωθεί ότι έρχεται και θερμή αέρια μάζα από την Ιταλία που θα φέρει και τα πρώτα σαραντάρια από το Σάββατο μέχρι και τις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Στο μεταξύ, η κλήρωσή μας έγινε και έχουμε νικητές που θα δουν σινεμά με παρέα αυτήν την εβδομάδα στο Βακούρα. Διπλές προσκλήσεις κερδίζουν ο Θόδωρος Σταύρου, η Δέσποινα Εξάρχου, ο Αναστάσης Λιούκας, ο Παναγιώτης Αλεξανδρόπουλος και ο Θοδωρής Τασιούδης. Καλή προβολή σε όλους, σε λίγο και πάλι μαζί με Τζο Κόκερ, φυσικά εδώ στον 89 Rainbow.
1: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
2: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
1: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
2: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
3: Σιγά την κομισιόν.
1: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
2: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
1: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
4: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
5: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
6: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
5: Και όταν φεύγεις.
6: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
7: Η έμπνευση του καλοκαιριού ξεκινάει από την IKEA. Με εκπτώσεις που φτάνουν έως

0: της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και
1: νιώστε ασταμάτητοι.
0: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.

Beatles και Hard Day's Night στον 89 Rainbow, μία από τις πρώτες επιτυχίες τους. Είναι απίστευτο, αλλά οι δύο εναπομείναντες Beatles, ο Ringo Starr και ο Paul McCartney, κυκλοφόρησαν πρόσφατα και οι δύο τα νέα τους άλμπουμ, The Boys of Dungeon Lane, ο Paul McCartney, και Long Long Road, ο Ringo Starr, και τα δύο είναι εξαιρετικά στα 84 τους, αλλά μιλάμε πάντα για τους Beatles. Σε λίγο θα ακούσουμε David Bowie, τώρα Monophonics, Bang Bang, στον 89 Rainbow.

Martha and the Muffins Echo Beach, αγαπημένο από τα 80's, στον 89 Rainbow. Μία σημαντική παρατήρηση έκανε η συγγραφέας Wendy Jones, η Βρετανίδα συγγραφέας, ότι αυτήν την εβδομάδα 9 στα 10 best sellers στην Βρετανία έχουν να κάνουν με ένα κοινό, τη δολοφονία μιας γυναίκας. Best sellers όπως το The Divorce, το My Husband's Wife και το The Secrets of Secrets περιέχουν τη δολοφονία μιας γυναίκας στην υπόθεσή τους. Τι συμβαίνει εδώ, αναρωτιέται η συγγραφέας, για να της απαντήσει η συντάκτρια της Guardian, η Νάντια Κομάνη, ότι το φαινόμενο δεν είναι καινούριο. Αυτή η αιμονή υπάρχει από τις γοθικές ιστορίες μέχρι και τα τελευταία best seller. Κανονικοποιούμε τη βία σε βάρος των γυναικών, λέει η συντάκτρια της Guardian. Αλλά από την άλλη υπάρχει και ένα παράδοξο. Οι γυναίκες είναι οι βασικοί αναγνώστες αυτών των best seller. What's up, Four Non Blondes, τώρα στον 89 Rainbow.

0: καιρός περνάει, η θερμοκρασία ανεβαίνει και 89 Rainbow σε κουλάρει όπως πρέπει. Κέρδισε το πιο cool κλιματιστικό του καλοκαιριού. Κάθε Σαββατοκύριακο συντονίσου στον 89 Rainbow για να ακούσεις το ειδικό weekend signal του διαγωνισμού. Μόλις ακούσεις τη λέξη κλειδί, στείλ τη εκείνη τη στιγμή στο Viber 6943 80 89 και μπες στην κλήρωση για ένα κλιματιστικό. Και κάθε Δευτέρα στην εκπομπή του Θανάση Μωραΐτη 6 με 10 ανακοινώνεται ο μεγάλος νικητής της εβδομάδας. 89 Rainbow, το ραδιόφωνο που δροσίζει το καλοκαίρι σου.
1: Εκπτώσεις κάνουν όλοι.
2: Στον Κοτσόβολο κάνουμε Summer Sales χαμό.
1: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκπτώσεις και hot τιμές, αλλά και plan και οι ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες και K-Plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
3: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afro Line. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
4: 89 Rainbow.
5: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
4: Σε ένα λεπτό η ώρα θα είναι 8.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
7: 89 Rainbow, απόγευμα Πέμπτης. Καλησπέρα, είμαι ο Θανάσης Μωραΐτης, μαζί για δύο ακόμη ώρες έως τις 10, με τα τραγούδια που αγαπάμε, με ειδήσεις που πρέπει να γνωρίζουμε και προτάσεις για τα καλύτερα της πόλης. Ξεκινάμε με Easy Lover.

Billy Idol και Eyes Without a Face στον 89 Rainbow. Είναι πολύ ενδιαφέρον το πώς γεννιούνται μερικά τραγούδια και το Seven Nation Army των White Stripes γεννήθηκε κάπως έτσι. Ο Jack White δοκίμαζε την κιθάρα του σε soundcheck σε συναυλία του στην Μελβούρνη της Αυστραλίας όταν έπαιξε το διάσημο riff στην ηλεκτρική κιθάρα του σχεδόν τυχαία. Αρχικά σκεφτόταν να το κρατήσει για την περίπτωση που κάποτε του ζητούσαν να γράψει μουσική για μια ταινία James Bond. Επειδή όμως πίστευε ότι αυτό δύσκολα θα συνέβαινε, αποφάσισε να το χρησιμοποιήσει σε τραγούδι των White Stripes. Η ειρωνία είναι ότι λίγα χρόνια αργότερα όντως έγραψε τραγούδι για ταινία του James Bond, για την ταινία Quantum of Solace. Έγραψε το Another Way to Die. Όσον αφορά τον τίτλο Seven Nation Army, μικρός είχε ακούσει για τον φιλανθρωπικό οργανισμό Salvation Army, αλλά εκείνος ως παιδί είχε παρανοήσει και το άκουγε Seven Nation Army. Αυτό λοιπόν κράτησε και για τον τίτλο του τραγουδιού που ακούμε τώρα στον 89 Rainbow.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες. 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες.
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89

0: Benson Boone και Beautiful Things στον 89 Rainbow. Συντονισμένοι στον 89 Rainbow και το Σαββατοκυριακό, γιατί οι διαγωνισμοί δεν σταματάνε εδώ. Το Σάββατο και την Κυριακή, μέσα από το πρόγραμμα του 89 Rainbow, θα ακούς το ειδικό Weekend Signal του διαγωνισμού, που μπορεί να σου χαρίσει ένα κλιματιστικό. Μόλις ακουστείς, στείλε τη λέξη που θα ακούσεις στο Viber του 89 Rainbow 6943 80 80 89, και μπες στην κλήρωση για να κάνεις το καλοκαίρι σου πιο δροσερό από ποτέ. Σε λίγο και πάλι μαζί με Smiths και Big Mouth, Strikes Again.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
3: Plus.
4: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
5: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
4: Δηλαδή
5: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
4: Plus.
5: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
6: 89 Rainbow.
7: Κουνούπια, όχι πια. Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3-1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, barbecue, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαπαθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
8: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
9: Φωτογράφηση.
8: Γιατί?
9: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
8: Κατάλαβα! Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
9: Και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
8: Κατάλαβα!

Dire Straits και Sultans of Swing. Νιώσε μουσική, νιώσε Θεσσαλονίκη. Στον 89 Rainbow ξεκίνησε σήμερα το πρώτο βαλκανικό πρωτάθλημα υδατοσφαίρισης παιδών κάτω των 16 ετών. Το πιο κοντινό που μπορείτε να βρεθείτε σε πισίνα και αθλητικό γεγονός αυτό το τετραήμερο στο Ποσειδόνιο Κολυμβητήριο Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο των διεθνών αγώνων Μέγας Αλέξανδρος, έχουν στόχο να αναδείξουν τη Θεσσαλονίκη σε κέντρο του υγρού στιβού της νότιο-ανατολικής Ευρώπης, αλλά και να ενισχύσουν τον αθλητικό τουρισμό της πόλης. Σε λίγο Eurythmics, τώρα Savage Garden, To The Moon.

Τον και Λέιλα στον 89 Rainbow. Καλησπέρα στο Μιχάλη που μας ακούει στην Πρέβεζα. Καλησπέρα στην Βάσια, μας ακούει στη Μυτιλίνη. Καλησπέρα στη Δέσποινα, τον Θοδωρή, την Χαρά, την Αφροδίτη. Καλησπέρα σε όλους τα μηνύματά σας και σήμερα μέσω Viber έως τις 10 που θα είμαστε μαζί. Στο 6943-808089 αλλά και στα social του 89 Rainbow σε Instagram και Facebook. Μας ακούτε παντού με τον καλύτερο ήχο της πόλης, στα ραδιόφωνά σας, στα smartphone σας. Μέσα από τα app του 89 Rainbow για Android και iOS και βέβαια μέσα από το site μας 89rainbow.gr. Σε λίγο θα ακούσουμε James, Getting Away With It. Τώρα Scorpions και Rock You Like a Hurricane στον 89 Rainbow.

0: 9877 Zeeker 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeeker 7GT στο Zeeker Store, ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zeeker. Time for change. Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού. 89 Rainbow.
1: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
3: Για πάντα!
2: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Βράδυ Πέμπτης στον 89 Rainbow με την καλύτερη μουσική της πόλης. Είμαι ο Θανάσης Μωραήτης. Καλησπέρα μαζί έως τις 10 για να ακούσουμε τα τραγούδια που αγαπάμε. Σε λίγο Μιούζ και Bon Jovi. Ξεκινάμε την τέταρτη μας ώρα με Pink Floyd, Another Brick in the Wall.

Runaway από τους Bon Jovi στον 89 Rainbow. Για εσάς που αγαπάτε τις τηλεοπτικές σειρές, μια πολύ καλή νέα τηλεοπτική σειρά στο Netflix πριν από λίγες μέρες έκανε πρεμιέρα, το I'm Not Afraid, νέα μεξικανική δραματική μίνι σειρά βασισμένη στο μυθιστόρημα του Ιταλού συγγραφέα Νικολό Αμανίτη, είχε μεταφερθεί και στο κινηματογράφο το 2003. Η ιστορία διαδραματίζεται το καλοκαίρι του 86 στο Μεξικό, που ναι, φιλοξενεί το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου τότε. Ο 10χρονος Μιγκέλ ζει σε ένα απομονωμένο χωριό και ανακαλύπτει ένα γόρι αλυσοδεμένο μέσα σε έναν υπόγειο λάκκο. Νομίζω ότι είναι φάντασμα, σύντομα καταλαβαίνει ότι το παιδί έχει απαχθεί. Παιδική αθωότητα, ενηλικίωση, φτώχεια και βέβαια παγκόσμιο κύπελο, Μαραντόνα και το χέρι του Θεού. Σε λίγο Rolling Stones, τώρα Steely Dan, Do It Again, στον 89 Rainbow.

0: Metallica και Nothing Else Matters στον 89 Rainbow. Ο Jason Newsted, ο πρώην βασίστας των Metallica, είχε παίξει από το 1986 μέχρι το 2001 στο συγκρότημα. Πιο πριν έπαιζε με τους Flotsam and Jetsam. Γράφει την αυτοβιογραφία του, έχει γράψει μέχρι στιγμής 130 κεφάλαια, έχει πολλές ιστορίες να πει. Μία από αυτές τις εκμυστηρεύτηκε σε συνέντευξή του πρόσφατα και ήταν μια ιστορία πολύ περίεργη. Παίζαν οι Metallica στον Καναδά στα τέλη της δεκαετίας του 80, σε ένα στάδιο που χωρούσε 60.000, αλλά μόλις 3.000 είχαν εμφανιστεί. Τώρα Metallica με 3.000 κοινό, αλλά είπαμε, τέλη των 80's. Έτσι φέραν την σκηνή πολύ κοντά στις κερκίδες και καθώς έπαιζε το συγκρότημα, είδαν πάνω στη σκηνή μερικά βελάκια και άρχισαν να καρφώνονται και άλλα, και ένα μάλιστα πολύ κοντά στο πόδι του τραγουδιστή των Metallica, του James Hetfield. Η συναυλία σταμάτησε και όταν το συγκρότημα ζήτησε εξηγήσεις, όλοι έδειξαν με το δάχτυλο ή με λέιζερ τον υπαίτιο, ο οποίος του όρμηξαν όλοι, και μετά από λίγο βγήκε από το στάδιο. Οι Metallica συνέχισαν την εμφάνισή τους. Ένας πολύ άσχημος τρόπος να σταματάς μια συναυλία που τόσο πολύ περιμένουν κάποιοι να δουν. Σε λίγο και πάλι μαζί με Survivor και Burning Heart στον 89 Rainbow.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
2: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει! Μην το ακουμπάει κανείς! Δικό μου είναι! Afroline.gr. Κολοκοτρώνει 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
3: Δημήτρη, για πού το βάλες?
4: Πάω κέντρο.
3: Α, στην αγορά για ψώνια?
4: Όχι.
3: Λαδάδικα για φαγητό?
4: Όχι.
3: Παραλία για καφεδάκι?
4: Ούτε.
3: Πού πας στο κέντρο?
4: Οτοβιζιόν για κταίο.
5: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310 487 500 ή online στο kteothessaloniki.gr.

Queen και We Will Rock You στον 89 Rainbow. Νιώσε μουσική, νιώσε Θεσσαλονίκη. Ακόμη και οι μεγάλοι στάρ έχουν τους δικούς τους αγαπημένους καλλιτέχνες της ροκ και τα αγαπημένα τους τραγούδια, όπως ο Alice Cooper που έχει δηλώσει ότι το αγαπημένο του ροκ τραγούδι είναι το I Hate Myself For Loving You από την Joan Jett, την οποία έχει αποκαλέσει αληθινή ρόκερ, και μάλιστα είχαν συνεργαστεί στο Solid Rock Festival το 2013. Βέβαια και οι δύο έχουν ερμηνεύσει τραγούδια του Desmond Child, όπως αυτό, Alice Cooper, Poison, τώρα στον 89 Rainbow.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά,
0: στο σπίτι,
1: στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

Bruce Springsteen, Streets of Philadelphia, στον 89 Rainbow. Είμαι ο Θανάσης Μωραήτης, μαζί και σήμερα, από τις 6 έως αυτήν την ώρα, όπως κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή. Αύριο πάλι μαζί, ακριβώς στις 6, με τα αγαπημένα μας τραγούδια, αλλά και με διαγωνισμό πάλι, με διπλές προσκλήσεις για σινεμά. Μείνετε εδώ για την καλύτερη μουσική της πόλης, χωρίς διακοπές, μέχρι το ξημέρωμα. Στις 7 το πρωί θα ακούσουμε την πρώτη καλημέρα από τον Γιώργο Μπιτσάκο. Για το τέλος, David Bowie, China Girl. Καλό βράδυ σε όλους.

0: Glow Up Wednesday με τη Μαρία Μανατίδου.
1: Κάθε Τετάρτη, 89 Rainbow χαρίζει σε μια τυχερή το απόλυτο beauty experience. Θεραπεία μαλλιών, χτένισμα, μανικιούρ και πεντικιούρ. Όλα όσα χρειάζεσαι για να λάμψεις.
0: Θέλεις και εσύ το δικό σου Glow Up? Μείνε συντονισμένη στον 89 Rainbow και την εκπομπή της Μαρίας Αμανατίδου κάθε Τετάρτη 11 με 2 και μάθε πώς θα το κερδίσεις.
1: Glow Up Wednesday. Γιατί σου αξίζει να νιώθεις τα καλύτερά σου.
2: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
3: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
2: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
3: Αφήστε, 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
4: Σύγκατη το μισιόν.
2: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
3: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
2: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
5: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
6: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Σε ένα λεπτό η ώρα θα είναι 10.
8: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.

Ο καιρός περνάει, η θερμοκρασία ανεβαίνει και 89 Rainbow σε κουλάρει όπως πρέπει. Κέρδισε το πιο cool κλιματιστικό του καλοκαιριού. Κάθε Σαββατοκύριακο συντονίσου στον 89 Rainbow για να ακούσεις το ειδικό weekend signal του διαγωνισμού. Μόλις ακούσεις τη λέξη κλειδί, στείλ τη εκείνη τη στιγμή στο Viber 6943 80 89 και μπες στην κλήρωση για ένα κλιματιστικό. Και κάθε Δευτέρα στην εκπομπή του Θανάση Μωραΐτη 6 με 10 ανακοινώνεται ο μεγάλος νικητής της εβδομάδας. 89 Rainbow, το ραδιόφωνο που δροσίζει το καλοκαίρι σου.

0: σε ένα λεπτό. Η ώρα θα είναι 12.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89.